0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, τι και πέρδι κοστιθά τι.
1: 87,9.

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου είπα ξανά, γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου το, μη σε νοιάζει. Αν με πληγώσεις, μα εγώ αντέχω το μαράζι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος. Ένας

0: Ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Πολλές φορές παρακαλώ το χάρο να με πάρει και λέει μου σε δυστυχή δεν κάνω τέτοια.

0: Θεοτόκριτος.
1: Κι αθάνατο να βρω νερό θα το κρατώ για σένα. Εγώ δεν πίνω, αφού εσύ είσαι η ζωή για μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Γιώργος Χρονάκης, μια αναπνιά, πολλές φορές βρίσκομαι από σένα. Κι όμως θα ρω πως βρίσκομαι χρόνια πολλά στα ξένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

έτσι παραουρούς και έτσι κακούς αχρώμους. Ξεδιαλέγει έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μέρα

Ο Μπακιουλούς τη μέρα κλείδες μου θα τσιμωνώ. Παντήσω να αρχίξω γλέντι και χαράκιο που το βγάλει βράση. Ο Παϊ που θα σιάξει ο Δουνιάς ή που θα σιωχαλάσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Γέλιο μου κι αναστέναγμε, ήλια μου και βροχή μου, στ' αγάπη σου τσανιφοριές μετρώ την αντοχή μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: μάνα. 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κρυφτή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βγήκε Σεριάννη το όνειρο στα κάστρα του Σερδάσου, μα πάλι εκλειδαμπάρωσε την πόρτα η καρδιά σου.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από το επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Όταν αστράφτη και βροντάκι ο δεφυσά και βρέχει, ένας βοσκός σε μια γκορφή. Χριστέ μου πώς αντέχει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικανίσει στον αυτό ψινιώτη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Την ομορφιά σου αν έπαιρνε κερά μου το σκοτάδι, δε με ένοιαζε πως θα τονε όλοι.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Πριν σε γνωρίσω, απάνω μου παραξενιά δεν είχα. Και δα να κάμω φωνικό το θέλω σαν την τρίχα.

τα ειδονιούς εξέδιψαν στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη.

λάμψει από το φεγγάρι. Κι αν το όνομά της κάθε αυγή στο ρόδινο νεφέρα γράφουν για σένα.

0: Υπόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι. Ωχ, παμιδε νερό δε βάνουνε στα χείλη πριν νυχτώσει. Στα χείλη πριν νυχτώσει να βγει φεγγάρι λαμπερό το σύνθημα

λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες, τόσο σύχουνε.

πεθάνανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάνει.

Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα, τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

Αχ, η σκέψη, η σκέψη μου ψενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια το φτέρουγα σόβους για πανοφόρη. Όπα, όπα, μήλο μου λασιθιώτικο δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μάη, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου και κάμε με κερί και φλόγα κάμε εκείνη. Να λιώσω κι άνθρωπος στη γη μη τζιγυρέψει ευθύνη.

Πέρασε ξανά, πέρασε πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι ξανά κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75.
9: Βότκα Σμυρνόφ 700ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
12: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Δώσε μου ψευτικές χαρές να βλάσω παραμύθια.
1: Εδώ είμαστε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε λοιπόν, καλημέρα. Αρχίσαμε με Γιάννη Κακλή και Ηλία Γιαλιτάκη. Με ματινάδες, να μας πάει καλά η εβδομάδα. Προτελευταία ημέρα του μήνα, δεν έχουμε άλλο. Τον εφάγαμε τον Ιούνιο. Σαν παγωμένο καρπούζι. Αύριο και τέρμα, ναι. Καλημέρα, ελπίζουμε να είχατε ένα όμορφο Σάββατο, Κύριακο πάει πέρασε και μια καταπληκτική εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά, 93,8. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά. Για τον Πέτρο, Πετρή, Πέτρα Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα. Άμα γιορτάζετε τον κόσμο να κεράσετε, μην το ξεχάσετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Χαροδία Μουρνιών. Χανιά, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά, κατασχέθηκε κοκαίνη, κάναβη και χρήματα. Τραγωδία στο Ηράκλειο, νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Στα Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και όταν πήγε η πυροσβεστική πέταξε λίγη πέτρα και έσπασε το παμπριζόν ενός οχήματος, τελικά συνελήφθη, χαμός. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά. Για τον Πέτρο, Πετρή, Πέτρα Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα. Άμα γιορτάζετε τον κόσμο να κεράσετε, μην το ξεχάσετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Χαροδία Μουρνιών. Χανιά, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά, κατασχέθηκε κοκαίνη, κάναβη και χρήματα. Τραγωδία στο Ηράκλειο, νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Στα Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και όταν πήγε η πυροσβεστική πέταξε λίγη πέτρα και έσπασε το παμπριζόν ενός οχήματος, τελικά συνελήφθη.

0: Τόκιο, νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Στα Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και όταν πήγε η πυροσβεστική πέταξε λίγη πέτρα και έσπασε το παμπριζόν ενός οχήματος, τελικά συνελήφθη, χαμός. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράνομων μεταναστών στο νησί. Από το Νότο, 34 άτομα διασώθηκαν νότια της Γάβδου, χειροπέδεσε 17χρονο για διακίνηση μεταναστών. Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα πορνογραφίας, ανηλίκων, έρευνες και σύλληψης και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, νεκρή εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη, έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 31, νότια Κρήτη 32 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, καλημέρα! Να πούμε μαντινάδες σήμερα με τη φράση «Πρόβαλε στο παράθυρο». 28-92-053-500. Καλή εβδομάδα. Πάμε με Μανώλη Κονταρό.

Καλημέρα Γιάννη στα Χανιά, όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Καλημέρα Φύλακος του Κουστούλακη. Καλή εβδομάδα Κώστα. Τέλος λέει τα λαδώματα και τα διπλώματα. Έχει πέσει και τιμή στο λάδι, άστα. Λοιπόν, έρχονται κάμερες λέει στις εξετάσεις οδήγησης. Το Υπουργείο Μεταφορών θέλει να σταματήσει τα λαδώματα στα διπλώματα. Ναι, γιατί ο άλλος πάει και λαδώνει, παίρνει το δίπλωμα και ο Χάρος βγήκε παγανιά. Ο Τάκης ο Ατζαμής πήρε δίπλωμα. Άστα. Στην πάντα. Ενεργοποιεί λέει νέα ψηφιακά εργαλεία διαφάνειας και πλατφόρμα καταγγελιών για φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί τα παλιά τα χρόνια, θυμάσαι, στα χωριά, δεκαετία του 80 πιο πολύ. Ο Μπάρμπας, ναι, τα άκουσες ο Μπάρμπας, ναι, ναι, του το στείλανε το δίπλωμα στο σπίτι. Πλήρωσε και έκανε τη δουλειά του. Δεν έχει σημασία που δεν ξέρει να οδηγεί. Θα μου πεις και αυτοί που έχουν πάρει ξέρουνε. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Θα βάλουμε παντού κάμερες να πατάξουμε το λάδωμα. Και στα νοσοκομεία. Και στις πολεοδομίες. Και στα υπουργεία. Για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα βάλουμε παντού κάμερες. Και στα φακελάκια στους γάμους. Πού τα βρήκες κυρία μου και βάλεις στο γάμο 500 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει που είσαστε συγγενείς. Ε. Και στο στομάχι θα βάλουμε στο τέλος μικροκάμερες. Τρως χαβιάρι βλέπω, ε. Ο άλλος τρώει ψωμί και ελιές. Τι θα γίνει. Και αναλόγως θα φορολογήσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλή εβδομάδα. Δεν κατάλαβα, το χαβιάρι είναι καλύτερο από το να φας ψωμί. Έτσι παξιμάδι να είναι. Ελιές και τυρί. Γραβιέρα χίλιες φορές καλύτερα.

Πλανέφτρα θάλασσα. Αντώνης Μαρτσάκης, Γραμβούσα. Τι ωραία να πεις στο καφέ σου να βλέπεις τη Γραμβούσα, ε. Και μετά να πας και για μπάνιο στο μπάλο. Καλημέρα. Φουσκώνει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω εδώ δημοσκόπηση της GPO. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 29,4. Εφούσκωσε κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Ανέβηκε. Θα σκάσει σε τον παγόνι από την περηφάνεια. Πολύ καλά πάει το κόμμα μας. Λογικό δεν είναι. Μία τα Τέμπη, μία υποκλοπές, μία η ακρίβεια, μία ο ΠΚΠΕ. Φουσκώνει, ανεβαίνει. Τώρα πώς γίνεται. Κάτσε να κάνω το σταυρό μου 5 φορές. Και ανέβει και ανεβαίνει, λέει, και η Ελλάς του Τσίπρα. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει και ο Τσίπρας. Ωραία, ανανέωση βλέπω στη χώρα. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Μια και λέμε για Τσίπρα, 10 χρόνια κλείσαμε χθες από την 28η Ιουνίου των Capital Controls. Θυμάστε τα Capital Controls πριν 10 χρόνια? Με τα 60 ευρώ που πήγαινε στο ATM, στην ουρά! Πάρε λίγα ψίχουλα, 60 ευρώ επιτρέπεται. Και φύγε για να μην σε ξαναδώ. Τι ωραία, έχουν περάσει ωραίες εποχές. Ζήσαμε capital control, ζήσαμε κορονοϊό με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Κάποια στιγμή είχε πάει και 7 η ώρα. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς από το σπίτι. Μιλάμε, άμα φτάσουμε στα παλιά, στα βαθιά γεράματα, θα έχουμε να λέμε ιστορίες. Πέτε μου, Σύση Χωριανή, καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: στα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εγώ με του βουνού παιδί, Νίκος Λαγουδάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ετοιμάζεται ο Ιούνιος να μας αφήσει στο καλό. Καλός ήταν ο Ιούνιος, δεν μας έκανε καύσονες και τέτοια. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Άννα, Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα Σοφία και σε σένα. 2892-053-500 με την άντρες με τη φράση πρόβαλε στο παράθυρο. Να μας πείτε και στον αέρα μετά τις 10. Πού πάμε? Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Πολλές πυρκαγιές βλέπω. 44 λέει πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Είχαμε και... Συνελήφθη λέει ηλικιωμένος διότι έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη. Απογορευότανε. Άμα μου φυσά 9 μποφόρ και είναι δίπλα χόρτα, θα μου βάλει ψισταριά να μου ψήσει τις μπριζόλες σου? Πού πας ρε φίλε, εκεί 3.000 πρόστιμο. Ακριβά πέσανε τα μπιφτέκια. Λοιπόν, άλλος λέει έκανε ηλεκτροσυγκόλληση. Ναι, αφού τα βλέπεις, φυσά αέρας, είσαι σε χόρτα, σε εξοχή, τι κάνεις τώρα κι εσύ? Και έβαλε φωτιά. Λοιπόν, πάμε Φθιώτιδα. Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα. Άλλος πάλι από εκεί. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό με της Ελλάς. Γράφει συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς. Τώρα το μπερδεύομαι και με τον Τσίπρα. Και μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα. Είχαμε δύο διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες στη Λίμνο. Ζευγάρι με ΣΑΠ. ΣΑΠ είναι αυτή η σανίδα που ανεβαίνουν με το κουπί που έχει πάρει η κουτσή Μαρία τώρα. Όλοι έχουν πάρει ΣΑΠ και ανεβαίνουν και κάνουν σανίδα. Φυσά 8-9 από φορ, μας πήρε το ρέμα. Ζευγάρι με ΣΑΠ λέει και παιδί με φουσκωτό παρασύρθηκαν από τους ανέμους. Νεκρός 75χρονος στην παραλία της Χαλκιδικής. Φωτιά σε διόρροφο κτίριο στην Καλλιθέα. Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Την πιάσανε από κάτω, έχει μαζευτεί κόσμος. Συγκλονιστικό το βίντεο που κυκλοφορεί. 20χρονος συνελήφθη επ' αυτοφόρο να κλέβει ρεύμα από στήλο ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη. Τρόμος για 93χρονο στην Τούμπα. Γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι και τον λύστεψε. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αμόνι Κορινθίας. Αδιοσυλληνωμένος 17χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγωσός της. Μεγάλη προσοχή τώρα, καλοκαίρι με θάλασσες. Σπήρα γυναικών έκλεβε πολίτες σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Σε Νέα Φιλαδέλφεια ξεχνιέστηκαν 17 κλοπές. Οι γυναίκες, νοικοκυρές, κλέβανε. Λοιπόν, απάτη λέει βαγίδα με χαρτομαντία στο διαδίκτυο. Έλα να σου πω το μέλλον σου και το ριζικό σου. Και του φάγανε του αλλού, του 41χρονου, 4.500 ευρώ. Έλα να σου πω το μέλλον σου, το ριζικό σου.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ειδήσεις. Ο γυραιότερος άντρας λέει έγινε πατέρας στα 93 του. Νομίζω ότι στα 93 σου είναι καλό να γίνεις έτσι πατέρας. Ε, τι θες τώρα από τα 20, από 25, δεν ξέρεις. Αμούστακο παιδί, πας και παντρεύεσαι. Νομίζω ότι πρέπει να οριμάσουμε λίγο. Α, αυτός έγινε πατέρας στα 93. Σου λέει θα μεγαλώσω, θα οριμάσω, θα δω τι σημαίνει ζωή. Πάρα πολύ ωραία, θα αντιμετωπίσω τις δυσκολίες εύκολα, ό,τι και μου συμβεί. Θα παντρευτώ στα 90, θα γίνω πατέρας στα 93. Γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος. Μου παντρεύεστε από τα 25 σου και από τα 30 σου. Πού πας ρε ξυπόλυτο στα κάθια? Να περιμένεις, να οριμάζεις, να πάρεις τη σύνταξη και μετά. Θα πάρεις εσύ μία σύνταξη. Να πάρεις και αυτή μία σύνταξη και μετά θα παντρευτείτε. Να τα βγάλετε και λίγο πέρα. Οικονομικά. Άμα περισσέψει τίποτα από τα φάρμακα. Αμιας και λέμε για μακροζωία. Βρήκανε, λέει, τρόπο που μπορεί να βοηθήσει να ζήσουμε μάλλον πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα και από 200. Πρωτεΐνη βρήκανε, λέει, από φάλαινες των 200 ετών που υπόσχεται μακροζωία. Πρωτεΐνη που διορθώνει βλάβες του DNA. Ίσως εξηγεί γιατί η φάλαινα της Γρυλανδίας ζει για αιώνες. Τι είναι φάλαινα, αιώνες. Πάει πάνω κάτω στη Γρυλανδία, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Σου λέει τι γίνεται? Κάτι γίνεται με το DNA. Καταλαβαίνεις, πάνε οι φάλαινες. Θα τις πιάσουμε όλες και θα πάρουν το DNA τους. Θα σου κάνουμε μία ένεση και εσύ σαν τη φάλαινα θα γίνεις. Ελπίζω να μην πάρουμε και τα κιλά της. Σου λέει, απ, για να ζήσεις 300 χρόνια πρέπει να γίνεις σαν τη φάλαινα, αλλιώς δεν γίνεται. Χρύσανθος, Μακράκης Βασίλισσα.
2: Όταν σε βλέπω σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.

0: βασίλισσα μου να είσαι και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Βασίλισσα, θα σε έχω βασίλισσα. Προσοχή στις υποσχέσεις, γιατί τις λέμε εύκολα. Εύκολα λέμε υποσχέσεις, δύσκολα τις τηρούμε. Θα σε έχω βασίλισσα, θα σε έχω στα όπα όπα, εγώ που θα σε προσέχω, θα σου κάνω, θα σου δείχνω. Ναι, ναι, ναι. Και μετά βλέπεις τι γίνεται. Γεια σου Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Οριμάζουμε μετά τα 100, να μην σου πω. Καλημέρα Βαγγέλη και σε σένα Στέλιο, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Λοιπόν, μας το είχατε ζητήσει να... την Παρασκευή, νομίζω δεν προλάβαμε. Ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει, αυτό που είχαμε πέρσει στην Αθήνα. Άντε, το θυμηθούμε. Σε καφενείο το τηλεφώνημα. Να πάρουμε τηλέφωνο για γενέθλια, θα πάρουμε. Στη Μάντρα Αντικής θα πάρουμε. Σε καφενείο.
2: Ναι,
1: κυρία Μαρία.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, ο κύριος Μανώλης είμαι, τι κάνετε? Για τα φάρμακα πήρα, δεν ξέρω αν σας ενημερώσανε. Είχα ξεχάσει μία σακούλα με φάρμακα χθες.
2: Δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Είναι τώρα μία σακούλα, να σας πω κιόλας, συγγνώμη. Είναι σακούλα φαρμακείου, γράφει το κατάστημα Λεκάκης Φαρμακείο. Και είχα μέσα χάπια τσιπίεσης, τσικαρδιάς, είχα και κάτι τσιάλης.
2: Έχετε αφήσει εδώ, δεν έχω δει εγώ τίποτα.
1: Τα θέλω τώρα, πιο πολύ τα τσιάλης, διότι έχω ραντεβού το απόγευμα και θέλω τα τσιάλης.
2: Να σας πω. Δεν έχω εγώ κάτι εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τα ξεχάσατε, ήταν η Μαρία η άλλη εδώ.
1: Ναι,
2: ξέρω.
1: Αλλά μήπως μπορείτε να κοιτάξετε γρήγορα να περάσω να τα πάρω. Γιατί τα τσιάλις, πώς να το πω τώρα, στρέπομαι. Είναι σαν το, Viagra είναι και τα χρειάζομαι για το απόγευμα. Γι' αυτό θέλω. Μα, ναι. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή έχω κανονίσει το μεσημέρι με μία χείρα να βγούμε. Και... τώρα ντρέπομαι τώρα που σας το λέω. Αλλά τα θέλω τα τσιάλις. Τσιάλις.
2: Χριστιανέ μου.
1: Ο Κυρμανόλης. Απλά τώρα επειδή.
2: Ποιος είναι ο Κυρμανόλης?
1: Ο Κυρμανόλης, ο Κωνσταντάκης.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε? Μου το κλείσε. Κάτσε ξαναπάρω. Θέλω τα κιάλις. Σιγά με το σκώσει. Χρόνια πολλά, Μαρία, μ' ακούς?
2: Ευχαριστώ.
1: Σε πήραμε για τα γενέθλια. Κάτσε σου βάλω το τραγούδι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892-045-606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
19: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
19: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
18: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

έπιασε η καρδιά. Έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Μη γελάτε με τον πόνο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29 του Ιούνιου, πρωτελευταία ημέρα του μήνα. Τον αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο τελευταία ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρεμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Καλημέρα, φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες με τη φράση πρόβαλε. Πρόβαλε στο παράθυρο. Βασίλη, καλημέρα.

πούλησε η καρδιά. Έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Μη γελάτε με τον πόνο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29 του Ιούνιου, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα. Τον αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο τελευταία ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Καλημέρα, φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες με τη φράση πρόβαλε. Πρόβαλε στο παράθυρο.

0: έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες με τη φράση πρόβαλε. Πρόβαλε στο παράθυρο. Βασίλη, καλημέρα. Ποιο έχουμε ξεχάσει, δεν έχω ιδέα. Θα δούμε. Γεια σου, Αντώνη Βουκλέ. Να πιούμε για ένα καφέ ασημιώτικο, να μας πάει καλά εβδομάδα. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλημέρα στη Σοφία. Ωραία.
1: Καλημέρα, λέμε, με τοπικά νέα.
0: Πάμε να δούμε τι θα γίνει στην Κρήτη γρήγορα. Πάμε

Πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου. Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία. Νέα δεδομένα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Δημοτικά τέλη φεύγουν από το ρεύμα, μένουν στην τσέπη. Μονίτορινγκ και σφάλμα άφησαν απλήρωτους πολλούς παραγωγούς αγροτικές ενισχύσεις. Χανιώτικα νέα, αδύναμη η πρώτη γραμμή της υγείας. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τις ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ανατολή, αναγκαία διασύνδεση πρωτογενούς τομέα τουρισμού. Η συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηριών. Πάμε τοπικά site, πάμε ηρακλείνιος.gr. Αγροτικές επιδοτήσεις πάνω από 617 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς. Τραγωδία στην Κρήτη, 40χρονη στα Χανιά άφησε την τελευταία της πνοή σε κατάλημα. Κρήτη τον έσωσαν από πνιγμό, ξαναμπήκε στη θάλασσα και τον ξαναέβγαλαν σηκωτό. Πολλές οι διασώσεις. Ηράκλειο, συλλήψεις και έρευνες σε μεγάλη υπόθεση διαδικτυακής κακοποίησης ανηλίκων. Πάμε και τα live.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στο νησί. Συνελήφθηκε 17χρονος για διακίνηση. Ηράκλειο, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην κεντρική ελαιοφόρο. Απεσοκάρι, νέα γενική συνέλευση για την παραβατικότητα στην κτηνοτροφία 5 του Ιούλη. Τέσσερις συλλήψεις για το κύκλωμα που εκφόβιζε και εκβίαζε διαδικτυακά ενηλίκους. Φέρεται να εμπλέκεται 17χρονος μαθητής από το Γάζι. Ήρθε για διακοπές στην Κρήτη και έδωσε τέλος στη ζωή του. Ένας Γάλλος έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου που έμενε. Πάμε, flashmus.gr. Χανιά, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλημα στη Σούγια. Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης, ετράπησε φυγή, μόλις αντιλήφθηκε το όχημα της πυροσβεστικής, πέταξε μια πέτρα σπάζοντας τον μπαμπρίζ ενός οχήματος, συνελήφθη μετά. Χανιά, πιάστηκαν με κοκαίνη και χασίς στο αυτοκίνητο. Δράση αλληλεγγύης στο φραγκοκάστελο Σφακίων για την στήριξη του 17χρονου Μάνου. Ο κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης για τον Μάνο συγκέντρωσε 3.270 ευρώ από τους παρευρισκόμενους. Πολύ όμορφες δράσεις και προσπάθειες για βοήθεια σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Χανιά, πιάστηκαν με κοκαίνη και χασί στο. Α, το είπαμε αυτό, ναι, στο αυτοκίνητο. Συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή στα Χανιά για εμπρισμό από πρόθεση. Συγγνώμη, ήρθε στα Χανιά, ήρθε στην Κρήτη να βάλει φωτιά. Από πρόθεση κιόλας. Πήγε και έβαλε φωτιά. Ναι.

0: στα μάτια σα.
1: Βόλτα στα νησιά. Νίκος Βαζιράκης, Εύρος Αντωνίου, Ναταλή Ροδότου.
0: Μάτια.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλές διακοπές για σας που αυτή την εποχή ξεκουράζετε την κορμάρα σας σε κάποια παραλία, βουνό, δεν ξέρω που έχετε πάει. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Βαγγελία Γεμπτζάκη, στο Ρέθυμνος. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην παρέα μας, χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη Στέλνη. Καλημέρα στην Άξο, Αλέξο Καράκη, όμορφη εβδομάδα να έχεις και εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Γεια σου Βαγγελιό. Χαμός με το καύσωνα στην Ευρώπη. Τι γίνεται? Λιώνουν, λέει, φανάρια και άσφαλτο στη Γερμανία. Απίστευτες εικόνες, Βερόνα, Βερολίνο. Φανάρια, λέει, κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν. Λες, πού είναι το κόκκινο και το πράσινο? Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Πάει, έλειωσε το φανάρι, σαν σοκολάτα. Σαν σοκολατένιο κουνέλι έλειωσε στο καύσωνα. Στην Ιταλία τηγανίζουν αυγά στους 44 βαθμούς. Στην Ιταλία βλέπουν το τηγάνι μισογεμάτο. Ναι, είναι αισιόδοξοι. Σου λέει, κάνει καύσωνα, τι θα γίνει? Γυναίκα, βγάλε το τηγάνι στο μπαλκόνι. Ωραία, βάλε τα αυγά, τσουκ τσουκ. Σε 5 λεπτά είναι έτοιμα. Βάλε το ψητό στο μπαλκόνι. Θα γίνει αντικριστό στον ήλιο. Φέρε τα αρνί. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Ωραία. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα για την ώρα την έχουμε γλιτώσει. Να κάνουμε το σταυρό μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Θα πάω εγώ διακοπές. Έχω κλείσει ένα ιγκλού. Ξέρεις τα ιγκλού, αυτά που έχουν οι Εσκιμώοι. Ναι, ναι. Πω, θα ρίξω κάτι ύπνο στο ιγκλού. Θα πάω στο Βόρειο Πόλο. Θα έχω και τους πιγκουίνους. Ωραία, θα περάσω.

ανάγκη. Φαντάσου να έχει πάει καμιά Γερμανία διακοπές ή καμιά Γαλλία, που εκεί τα περισσότερα λέει σπίτια δεν έχουν air condition, να μένει σε κανένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Φούρνος! Λες τι ήθελα και ήρθα εδώ. Τι ήθελα να κάνω, να δω το πύργο του Άιφελ.

Νίκος Ξυλούρης, Αρισμαροβιτσόβεργα. Γεια σου Εμμανουέλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει κανένα? Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Μη μας χάσετε να το κλείσουμε το ημίωρο. Νέα κυκλοφορία, Γρηγόρης Αμόλης, Μαυγιοδίλη. Στοιχή Σταυροστάνης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μη μου γκρινιάζεις, γέλα μου. Αλέξ Κουχαράκης, Νικήτας Μαυρομανολάκης. Άμα αυτή σου γκρινιάζει πρωί πρωί, βάζει το τραγούδι, μπας και της περάσει, αν και δεν το βλέπω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και όχι γκρίνια, μόνο γέλιο και καλή καρδιά. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ραμάνι στα Χανιά 93,8. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Καλές διακοπές για εσάς που αυτή την εποχή απολαμβάνετε τις παραλίες, τα φαράγγια, τα βουνά, την κουζίνα της Κρήτης, τις ομορφιές. Και εσείς οι υπόλοιποι να έρθετε. Ή τα περιμένετε, πες μου τώρα. Τώρα που γυρίζει, τώρα, αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. 28-92-053-500. Πάμε. Δημήτρη Κεβούλα, Τρανουδάκη, καλημέρα στην παρέα μας. Να είστε καλά και στην Άξο και στην κυρία Μάρη Καλεντάκη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Πέτρο και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε γιατί είναι ώρα. Ναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα ο Κάρμο για τρίτη θητεία στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έφτασε στην Αθήνα ο Εμίλ Ραστοντέρ. Υπογράφει λίστα στους πράσινους. Μεταγραφικά τώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής τρίτος στο Diamond Link στο Ρικοντό με 5,83. Ο Τεντόγλου 8,39 στον Πειραιά. Πιστεύω, λέει, ότι θα κερδίσω το ευρωπαϊκό. Πανελλήνιο πρωτάθλημα στη ΒΚ18. Πρώτη και μερικών στα 200 μέτρα η Ελένη Ιακωβάκη. Στην ΑΚ επισήμα ο Νέλι Τζούνιορ από τη Στρασβούρ στο μπάσκετ, νομίζω. Πάμε Μουντιάλ, ο Καναδάς 1-0 την Νότιο Αφρική. Ωραία. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε ο Κάρμο. Χαμός γίνεται μεταγραφές. Ντεσέρς για τον Παναθηναϊκό. On fire. Όλοι οι παιχταράδες είναι τη μεταγραφική περίοδο. Στη μεταγραφική περίοδο είναι ο ένας φωνιάς, ο άλλος δολοφόνος, ο άλλος αρχισκόρερ, ο άλλος είναι. Και μετά όταν ξεκινά το πρωτάθλημα. Δεν θα χάσεις υπόσχεση του Κάρμο στο Μεντιλίμπαρ ότι θα προσεργαστεί, λέει, καλύτερος. Τεστ για DeFry, για DeFry. Από ιατρικές εξετάσεις περνάει σήμερα, λέει, ο 34χρονος στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Ντέλι Τζόζεφ. Μεταγραφή επένδυση για τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνα, λέει, το μπάσκετ. Φως δίνει τα χέρια με Παπα-Νικολάου, μάλλον και για Walkup, Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ωραία. Καλή εβδομάδα. Πάμε και με Μιχάλη Πετσάκη, Αντώνη Κουκλινό, ο Μαρουβά, στα αγάπη σου.

0: Ζαλίζομαι στη σκέψη σου, τα λογικά μου χάνω. Αυτό είναι έρωτας. Άμα είσαι αυτά τα συμπτώματα, ναι. Να μην πας στο γιατρό, να πας κάτω από τον μπαλκόνι της να της κάνεις καντάδα. Άμα σου πετάξει κανένα κουβά, να της πει να είναι με κρύο νερό. Καλημέρα. Γεια στον Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη. Ωραία γεωγραφία. Χρυσοχέρα, χρυσοχέρα. Με τις αγιογραφίες τις όμορφες, Πέτρο και Παύλου σήμερα. Έχουμε σύσκεψη 12 η ώρα στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει με εκπροσώπους θα πάνε οι πρόεδροι του ΣΕΒ, οι βιομηχάνοι θα πάνε τροφίμων, ένωση σούπερ μάρκετ, θα πάνε όλοι με τον Πρωθυπουργό να ξαναχτυπήσουμε την ακρίβεια σαν το χταπόδι. Θα χτυπήσουμε την ακρίβεια σαν το χταπόδι! Να δούμε πότε θα πάρει πόδι! Όχι το χταπόδι. Ζητά, λέει η κυβέρνηση, να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο οι τιμές. Ότι θα πέσουν, όχι από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο, λέει, θα δεις κάτι μειώσεις, ομπελτές, θα πέσει στα... Τι να σου πω τώρα. Η χλωρίνη, πα... Τα αγκούρια όλα. Λοιπόν, να δούμε πού πάμε τώρα. Πού πάμε. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είχε πει εδώ στο σταθμό. Μια και είναι εποχή τώρα που παντρεύεται ο κόσμος. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Βίων ανθόσπαρτων. Για το νιόπαντρο ζευγάρι που είχε πει εδώ στο σταθμό η φίλη μας η Νίκη, η Λονταράκη.
1: Χίλια καλώς ορίσατε, λέει, και υπόχρεη θα μείνω. Στον παιδιό σας τις χαρές μου σας ανταποδίνω. Απόψε είναι βραδιά χαράς, συγκίνηση συνάμα. Γιατί αποχωρίζεται μια κόρη από τη μάνα. Μέργο Θεοτοκόπουλου η ομορφιά σου μοιάζει. Κι όσο τζαμπζάξω δε θα βρω άλλη να σου ταιριάζει. Φεύγεις παιδί μου και νιώθω τη δεξά χέρα μου να μου λείπει. Γιατί ξέρα πως άφηνα νοικοκερά στο σπίτι. Μάμε παιδί μου στο καλό σύρεη στην ευχή μου. Και να κρατήσεις φυλαχτό την κάθε συμβουλή μου. Η αποδρομή του ζάλου σου, παιδί μου, να μυρίζει. Κι αν πιάνεις σε ξερό κλαδί στα χέρια σου να ανθίζει. Ένα να είναι όπου περνάς, παιδί μου, το όνομά σου. Να σέβεσαι τον άντρα σου όπως την αφεδιά σου. Αντί για στρώμα, μια ευχή σου δίνω να κοιμάστε. Που τα βουνά ανεσχίζονται εσείς να μη φοβάστε. Του Ισαάκ και του Αβραάμ τα πλούτη να αποκτήσει. Κι όπως ποθείς τα όνειρα που πλάθεις να τα ζήσεις. Χρυσός να είναι στα χέρια σου το χώμα που θα πιάνεις και δαχτυλοδειχτούμενα όσα παιδιά τσαγκάνεις. Όσες φορές σε βίζαξα και αγκαλιά σε πήρα, τόσες χιλιάδες αγαθά να σας χαρίσει μοίρα. Το γάλα που σε βίζαξα χαλάλι σας παιδί μου, ως τη 12η γενιά να έχετε την ευχή μου. Γαμπρέ μου, καλώς όρισε στο σπίτι το δικό μου. Μια αμοιβαία εκτίμηση είναι το όνειρό μου. Δημήτρη, η νιά που διάλεξες στέρι σου να την έχεις, είναι ο μισός μου εαυτός και να την επροσέχεις. Με υγεία και καλή καρδιά και αγάπη μεταξύ σας. Με αυτά τα τρία να διαβεί η υπόλοιπη ζωή σας.

Γιώργος Λεκάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη Τζαμαντή στα Χανιά. Ηρακλή, καλή δουλειά. Γεια σας Ρατάκη, καλημέρα. Κώστα Γουδαράκη, καλές εκπομπές. Είμαστε παρέα με τον Ξοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Ξοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Επιστρέφουμε.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του Καργάκη. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρια λατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 69 72 536 003.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα, Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε λίγο πριν Γιάννη Σπινθάκη Μια νύχτα. Λίγο πριν ακούσαμε Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη Βοσκός από το Άωρι. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά σήμερα Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά για εσάς που γιορτάζετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Χαρουδιά Μουρνιών. Ηράκλειο συνελήφθη 50χρονος επιχειρηματίας για παροχή αλκοόλ σε ανήλικη. Χανιά δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε κοκαίνη, κάναβη και λεφτά βρήκανε. Τραγωδία στο Ηράκλειο, νεκρός 74χρονος Γάλλος μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά σε σπίτι στο κέντρο της πόλης, πήγε πυροσβεστική, αυτός πέταξε λέει μια πέτρα, έσπασε το μπαμπρίζο νοσοχήματος, τελικά συνελήφθη. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράνομων μεταναστών από το Νότο, χειροπέδες και σε 17χρονο για διακίνηση μεταναστών, μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων, έρευνες και σύλληψη και στο Ηράκλειο, Χανιά νεκρή εντοπίστηκε 49χρονη σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια.
1: Ο καιρός.
0: Πάμε στο καλό μας τον καιρό, Έθριος. Στην Κρήτη σήμερα λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου Νότια Κρήτη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς και τη Στέλλα.
2: Τι κάνεις Μανώλη?
0: Καλά, εσύ πώς πέρασες, έκαμε στα μπάνια σου?
2: Καλά, κάνομαι.
0: Έτσι.
2: Κάβω και μπανάκια, τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια, μπράβο.
2: Εσύ, έκανες το μπανάκι σου?
0: Σε ποταμούς πήγαμε εμείς, δεν πήγαμε σε...
2: Κάτι είδα.
0: κάτι κάναμε, εντάξει.
2: ωραία. Και να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντας λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και να πούμε και στις μαντινάδες με τη στάση.
0: Έτσι, να μια μαντινάδα την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα.
2: Και δυο, και τρεις.
0: Ανάλογα, εντάξει.
2: Έτσι δεν θα αρρωσταίναμε εμείς καθόλου. Σωστά. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Πρόβαλε στο παράθυρο που βλέπεις στο μπαλκόνι. Να σε γρικό που κελαϊδείς, γλυκό λαλό μου αηδώνει. Πρόβαλε στο παράθυρο της αγάπης μου την πρώτη. Ήλιε και χάρισε το φως στο όμορφο πρόσωπό της. Πρόβαλε στο παράθυρο βασιλικού κλονάρι. Απ' τη δική σου μυρωδιά ο κάθαης να πάρει. Πρόβαλε στο παράθυρο και ρίξε τα μαλλιά σου. Να τα βαστώ στις κούφτες μου και να βρεθώ κοντά σου. Πρόβαλε στο παράθυρο να πω μια μαδινάδα. Για τα μελιά τα μάτια σου που βιό μου δεν ξανάδω. Αυτές από μένα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μαντινάδες σου.
2: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ την Ευγενία.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη και πολλά συγχαρητήρια αυτά που μα είπε το πρωί.
0: Έτσι, να παντρεύεται ο κόσμο.
1: Και χαιρετώ και την κυρία Στέλλα με ιστορίες Μαντινάδες.
0: Έχει αυξηθεί η πόλη τουρισμού τώρα που παντρεύεται ο κόσμος. Ναι.
1: Την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Στέλλα, τη Γεωργία, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, το Χαραλάμπι και όσους ακούνε ρετό.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι δεν φτάνει που πετούμε ρύζι στο γάμο, το τρώμε κιόλας, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν κάνουμε μία φασολάδα δηλαδή στο γάμο, δεν κατάλαβα με το ρύζι. Αντί για γαμοπύλαφο, γαμοφάσουλο, δεν θα ήταν ωραίο? Δίνουμε ιδέες. Τα ίδια και τα ίδια. Πάμε, καλημέρα. Ναι!
1: Ναι, ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Μαρίκα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, ξαγρυπνημένη Μαναρίκα.
0: Γυρίζεις στα μπαράκια.
1: Στα μπαράκια γυρίζω, βέβαια, πίνω τα πιωτά μου, άστα να πάνε, βρίχνω εκεί.
0: Και πίνω υποβρύχιο που λέει το τραγούδι, πίνω υποβρύχια.
1: Ένα να σου πω, μην κοροϊδεύεις, για θα έρθει στην ηλικία μου και τότε θα σας πω.
0: Αν είμαι τυχερός, θα έρθω στην ηλικία σου, γιατί πολλοί δεν είναι τυχεροί, άρα... Είναι παράσημο να φτάσει σε αυτήν την ηλικία.
1: Καλοπελέτα και έρχεται. Ξέρεις τι λέω στη Ντόνια μου το πρωί? Λέω, άμα παρακαλούμε το Θεό, όλα μας θα κάνει.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά να τον παρακαλούμε με πίστη, όχι απ' έξω από έξω να λέμε, και μετά να τον βλαστημούμε.
0: Έτσι, σωστά.
1: Που τον πολεύουμε, να
0: φτάσουμε. Όχι, όχι, τέτοια πράγματα.
1: Αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ, δόξα τω Θεώ, εχθές έχασα τα γυαλιά μου, όχι.
0: Oh.
1: Και δεν είχα να πάρω άλλα. Αυτά που διαβάζω, βέβαια.
0: Όχι,
1: το απόδειπνο χθες δεν το διάβασα. Κοιμήθηκα και ό,τι ήξερα, ήλεγα.
0: Δεν πειράζει.
1: Απ' έξω. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να μην πολυλογούμε, σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία όλοι. Δεν σε ακούω γιατί έχω και το λειτουργία, βοήθειά μας ο Πέτρος και ο Παύλος.
0: Έτσι, χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουνε.
1: Όλοι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βέβαια, ότι επιθυμούνε να το στοκάβουνε οι Απόστολοι οι πρώτοι.
0: Έτσι.
1: Που ακολουθούσαν το Χριστούλη μας. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να πει μια μαντινάδα. Ωραίες μαντινάδες είπε η Στέλλα. Μπράβο, συγχαρητήρια Στέλλα.
0: Εντάξει, περιμένουμε κι άλλους. Ναι, ρε, για τα κουφώματα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, μωρέ Μανώλη. Να είσαι καλά και όλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πρόβαλε στο παράθυρο, μαντινάδες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από τη Γιάννο Μανώλη.
0: Καλώς και την Κατερίνα μας.
1: Καλημέρα στη Μαρίκα, από άκουσα στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Στέλλα. Ευχαριστώ την κυρία Ευγενία, στην καλημέρεση. Και όλους όσους είπε και όσους δεν είπε και όσοι μας ακούνε, την καλημέρα μας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους τους φίλους και φίλες.
0: Αρρώστησε ο σύζυγος, Μίχη.
1: Ναι, ήρθε απ' έξω και...
0: Air condition, right?
1: Ναι, τον έπιασε φαίνεται αλλεργία στην εξοχή.
0: Λοιπόν,
1: στο γάμο σου έκαμε φασουλόριζο αφού...
0: Ναι, να σου πω, όχι φασουλόριζο, μόνο φασόλι, γαμοφάσουλο.
1: Όχι, μα και τώρα έκαμε ρίζι φασόλιζο.
0: Όχι, γαμοφάσουλο θέλω εγώ.
1: Μπορεί να μην σε βάλαμε στο σβούρο εδώ. Ήταν και εμένα ο γιος μου και όταν του φώναζα, αλλά και προφέστερο μαγκανίσαμε και τον λογοδέσαμε.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, αν έρθει και σε ένα η ώρα.
0: Να τον εκλειδώσετε, μην το σκάσει.
1: Μόνο και στα δικά σου. Αυτή τον εκλείδωσε η έξυπνη.
0: Εντάξει, να σε συζήσει τόσο βράδυ.
1: Η έξυπνη θα σε κλειδώνει, Εμμανώρη. Λοιπόν, και για την κυρία Νίκη, ωραία αυτά που είπε για τον γάμο. Να τα χαρούμε τα παιδιά μας όλος ο κόσμος. Να τους ευχηθούμε να έχουν χαρές, αγάπη και ομόνια στη ζωή τους για το βήμα που κάνουν που είναι πολύ δύσκολο. Για όλους μας, αλλά είναι και ευχάριστο γιατί αυτός είναι ο προορισμός.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά σου, έχει τα δύσκολα, έχει
1: βέβαια, με έτσι είναι η ζωή, περιμένω όλοι. Να ευχηθώ κατά πρώτον περαστικά σε όλους τους αρρώστους. Έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ για την κυρία Γκοδικάκη, γιατί αυτές τις μέρες περνάει δύσκολα, είναι στο νοσοκομείο.
0: Α, επίσης στο νοσοκομείο, δεν το ξέρα.
1: Ναι, είναι στο νοσοκομείο τώρα 2-3 μέρες με βαρύ αναπνευστικό, ας πούμε, ναι.
0: Περαστικά, περαστικά.
1: Ναι, και τη μιλήσαμε βέβαια χθες βράδυ, δύο λόγια είπαμε. Μας χαιρετά και μας αγαπά όλους.
0: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα.
1: Εύχομαι να είναι περαστικά και να πάει στη Δερένια, να στο σπίτι της, να την έχουμε ξανά στην παρέα μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με αισθήματα που μας έχει δώσει
0: αγάπη
1: σε όλους και μας έχει δείξει πολλά πολλά πράγματα για τη ζωή. Να μην το βάζουμε κάτω, λοιπόν, της εύχομαι για αυτήν να μην το βάλει κάτω και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας.
0: Ωραία.
1: Σε όλους, λοιπόν, όλοι εύχομαι μια καλή εβδομάδα και υγεία πάνω απ' όλα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα.
2: Μα να σε βγάλω από το μυαλό, πληγή είναι που πονά.
0: Άλλες γραμμές μετά.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και μία βόλτα στο πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Κληρονομιά ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Ού μπλέξεις. Απογευματινή μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, χαμός γίνεται. Πλατφόρμες, πράγματα, δικαιολογητικά, χαρτούρες. Εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Ελεύθερος τύπος, η πρόοδος μερτιέται, λέει, με αποτελεσματικότητα και όχι με συνθήματα. Έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για τις συντάξεις. Μανιφέστο ο νονός των Capital Controls, σαν χθες είχαμε επέτειο, που περιμέναμε στην ουρά στα ATM να πάρουμε 60 ευρώ. Θα μου πεις και σήμερα που τον έχει Capital Control, κυνηγάς με το τζιφτέ το ευρώ. Κόντρα οργή στο Μαξίμου για την Kimberly. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμάρα με την Αμερικανίδα πρέσβη. Ελεύθερη ώρα, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάς. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Έχει φωτογραφία. Λογικά είναι ο Τσίπρας. Τι να σου πει, τον έχει κάνει. Δημοκρατία, αφέσει 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ωραία. Πάμε για διαφημιστική έτσι ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap. Από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ. Με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα. Τον εφάγαμε τον Ιούνιο. Γιώργος Μιανάκη, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Γιώργη.

0: Και στην Ελπίδα καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Δε του ανθρώπου το μυαλό, μόνο σεβδάς το κάνει.
0: 28-92-053-500. Για καλημέρες, για ματινάδες, με θέμα πρόβαλες στο παράθυρο. Ένας λέει μεγάλος έρωτας, εύκολα δεν ξεχνιέται. Από τις αγάπης την κλωστή, σαν με να ζει κρατιέται. Ματινάδα του Γιώργη Προβίδη. Καλημέρα! Καλώς για τη Γεωργία!
2: Καλώς σας βρήκαμε στο σταθμό πάλι.
0: Καλώς ορίσετε, κάτσετε να ξαποστάσετε.
2: Είτε κάνετε καλά.
0: Καλά, καλά. Ήταν να φτιάξω. Καφέ. Καφέ, καφέ. Να ξυπνήσει το μυαλό μια ολιά.
2: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Ευγενία, τον Νίκο μου, σε όλα τα παιδιά μου, σε όλους φιξενιτεμένους.
0: Ο Νίκος έχει δροσιά ή έπιασε και ο καύσωνας?
2: Όχι, έχει καύσωνα.
0: Και στη Σουηδία, κύριε Λέισον.
2: Με πήρε πρωί-πρωί τηλέφωνο και μου λέει, μάνα, τέτοια ώρα εσύ νομίζεσαι, όχι πολύ. Εντάξει, το κανονικό.
0: Ναι, ναι.
2: Μου λέει, μάνα, ψινόμαστε. Και ξέρεις και εσύ με ρουτάνε το ίδιο.
0: Φαντάζομαι στη Σουηδία.
2: Την κακοκαιρία και είναι η ζέστη τώρα, έχουν αλλάξει και ρίβαν όλοι.
0: Ναι.
2: Τελείως.
0: Αλλάξαν οι κερία, αλλάξαν οι άνθρωποι.
2: Αλλά και για ανθρώπους, υγεία να υπάρχει.
0: Έτσι, σωστά, να είμαστε καλά.
2: Και
0: εντάξει.
2: Πέρασα ωραία, δόξα τω Θεώ.
0: Στο γάμο, ναι, ωραία, τέλεια.
2: Ωραία, δόξα.
0: Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου θα αλλάξω.
2: Λοιπόν,
0: γεια σου, Γεωργία.
2: Καλή συνέχεια, μάνα.

0: Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα είσαι.
1: Κυρία Κατερίνα, έχω μέρες να σας πάρω και
0: μας έχεις λείψει, μας έχεις λείψει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μια ματινάδα θα σου πω και εγώ να με θυμηθείτε πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πρόβαλε στο παράθυρο.
0: Ω, σε χάσαμε. Κατερίνα. Ματιάσαμε σε. Έπεσε η γραμμή. Κατερίνα, είσαι εκεί. Δεν είσαι. Ξαναπάρε. Ποια μάτιασε την Κατερίνα. Να ομολογήσει τώρα.

Κατερίνα, σε χάσαμε, ξαναπάρε. Θεέ μου, και ποια είναι η μοίρα μου που χρόνους με παιδεύγει να τη ρωτήξω ή τα χρωστώ σε εκείνα που ξοδεύγει. Ματινάτα της, σαν σκανδαλάκι, ωραία.

Μια κόμμα τη Ανασκαταλάκη, σαν το σφαχτό λέει που το θωρείς ο μπρός σου και σφαράσει, έτσι απαλεύγει και η καρδιά αγάπη ό,τι να χάσει.

0: Ε, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι κοντό.
0: Εσύ είσαι κοντό, εσύ.
1: Γιατί κλείνουν οι γραμμές.
0: Δεν κατέχω. Δεν
1: κλείστηκε δική μου.
0: Δεν κατέχω, δεν γίνεται. Μαθιασμένες είναι, κάτι γίνεται. Κάποια γειτόνισσα μαθιάζει.
1: Ένα. Αν ξέρει η Μαρίκα η γειτόνισσα, να ξεμαθιάσει το σταθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μάνο, μια όμορφη καλημέρα. Εγώ δεν μαθιάζω, δεν έχεις φόβο.
0: Δεν φοβούμαι εγώ.
1: Όχι. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλά να περάσαμε.
0: Επίσης, καλά, μια χαρά.
1: Πού ήραξες, τα βουνά πιάσες.
0: Ναι, τα βουνά ή τα λεκάδια.
1: Ωραία, και πέρασες καλά.
0: Μια χαρά.
1: Πέρασα κι εγώ καλά, πια το χωριό μου.
0: Ωραία.
1: Μέρα.
0: Πότε θα πάω στο χωριό που λέει το τραγούδι.
1: Να κάνω μια γκαντάδα.
0: Ναι.
1: Μάνο, άνοιξε λέει το παράθυρο, mm-hmm. να σου μιλήσω μόνο. Γιατί έχω μέσα στην καρδιά τον αδικό σου πόνο.
0: Ωραία.
1: Έγατε χόλι.
0: Μια και καλή που λένε.
1: Χαρές. Να πούμε και μια για τις χαρές.
0: Να πούμε.
1: Χαρές γυρεύω λέει δανεικές. Μ' άνθρωπος δε μου δίνει. Ποιος ανταλλάζει τη χαρά με πόνο και οδύνη. Μπορείς να μου πεις. Άμα περνάς εσύ καλά, ό,τι συμβεί σε μένα, εγώ στα ύψη θα πετώ και με φτερά σπασμένα.
0: Ωραία.
1: Καλή σου μέρα Μάνο, καλή εβδομάδα, Γιώργο Λεκάτσι μια όμορφη καλημέρα και σε όλο το καλό μας ακροατή.
0: Σε ευχαριστώ Εύα, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά Μάνο και εσύ το ίδιο, γεια σου.
2: Που σε κάνα βασιλικό, αμάν, βασιλικό.
0: Ναι, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ειρήνη.
3: Τι κάναμε,
0: καλά. Καλά, εσύ τι κάνεις.
3: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Πάντα καλά.
3: Και εσύ. Γιορτάζει κανείς Παύλος σήμερα, κανένας Πέτρος.
0: Θα γιορτάζουνε. Τώρα, άμα γιορτάζουνε, μας χαιράζουν κι εμάς. Κάνα παγωτάκι προτιμούμε να πούμε τώρα.
3: Περίμενε, Μανώλη.
0: Παγωτάκι θέμε, όχι μας φέρει
3: καλό
0: τίποτα.
3: Καλό είναι το παγωτάκι, να έχει κονταϊφάκι, καλό πάνω.
0: Έτσι, τέτοια, μην μας φέρουν κάτι φτηνιάρικα.
3: Ναι. Άντε. Λοιπόν, καλημέριζα εσένα, όλο το ακροατήριο. Να μην λέω ονόματα.
0: Μόνο επίθετα θα λέμε.
3: Εγώ δεν ξέρω επίθετα ποτέ με τι αλλιώ.
0: Εντάξει, ρε.
3: Αν τύχει, τα ακούσω ή καλώς αλλιώς.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Και λέω, στη γειτονιά σου με έφερε τ' αγάπη στο χατήρι. Μα η γειτονιά σου το βαστά κλειστό το παραθύρι.
0: Αναγία. Άμα έχουμε, όταν ανοίγουμε το αρκοντήσιο, το έχουμε κλειστό το παραθύρι, να πούμε. Γιατί το πες.
3: Μην είναι στο αρκοντήσιο, δουλεύεις συνέχεια, γιατί χάνεις πολλά τυχερά.
0: Έτσι.
3: Μανώλη, καλή σου μέρα.
0: Να σε καλά, Ειρήνη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Έλα, τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Έτσι πάμε και όπου μας βγάλει, καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου τη Νίκη, ψάχνουμε την αδερφή σου, δεν την βρίχνουμε.
4: Ναι.
0: Έπεσε η γραμμή.
4: Παλευκόντατσε.
0: Παναγία μου.
4: Στο χαλί σας ευκόντατσε.
0: Πα, την πας τηλέφωνο, να δεις τα κάνει.
4: Να την πάρω.
0: Ναι,
4: να
0: πεις τα γίνει και με την γραμμή.
4: Λοιπόν, εγώ θα σου πω, αφού δεν ήταν λέει τυχερό στο σπίτι σας να μπαίνω. Πρόβερνες τσάς να σε θωρώ, μα εγώ ψυχές δεν παίρνω.
0: Ναι, ωραία.
4: Ναι,
0: μη φοβάσαι.
4: Δεν ήταν λέει τυχερό κοντά να σου σημώνω. Πρόβερνες το παράθυρο να σε ποκαμαρώνω.
0: Ωραία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκη.
4: Επίσης.
2: Με το Πέτρο Χελιδονή.
0: Μου παρήγγειλε τα Ιδόνη με το Πετροχελιδόνη, καλημέρα.
5: Καλημέρα Μανώλη Λεκάτσι.
0: Γεια σου Μανώλη Τζαλάκη, τι γίνεται.
5: Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε. Εντάξει.
5: Έχουμε λίγο.
0: Το λέει και ο Πρωθυπουργός ότι πάμε καλά, άρα εντάξει.
5: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές, ακροάτησες.
0: Ναι.
5: Το Γλυγόρι και στα Καστελιανά, το Δεμάτι και όλους την παρέα. Και θα σου πω μόνο μια ματινάδα.
0: Να πεις.
5: Μια αγκαλιά και ένα φιλί εγώ θα σε κεράσω. Και ένα μικρό μου μυστικό για σένα θα φυλάξω.
0: Ωραία.
5: Αγάπη είναι ένας φούρναρης που τις καρδιές μας ψήνει. Άλλες τις κάνει κάρνο και άλλες τις ξεροψήνει.
0: Ναι, ξεροψημένες είμαι εμείς.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια Μανώλη, μια καλή πόλη, τη μέρα να έχουμε Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Χωρέσουμε καλά με Φιανόνα. Καλημέρα.
6: Μανώλη.
0: Έλα.
6: Στα λίγα λεπτά που έχεις, βάλε ναι. Να μας δοκοπάει τον κουρσάρο.
0: Το κουρσάρο, άμα δεν βγει η γραμμή άλλη, γιατί τσικόβουμε τις γραμμές όταν παίρνουν τηλέφωνο.
6: Εντάξει,
0: καλημέρα. Λέμε, γεια. Γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, μου λέει η αδερφή μου δεν με ακούσετε.
0: Όχι, έπεσε η γραμμή, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Α, είδες ναι. Τώρα, επειδή σ' άργησα φαίνεται να πάρω,
0: ναι,
1: με ξέχασε
0: ναι.
1: Και η γραμμή και όλα.
0: Δεν ξέρω, πρώτα είναι καθάρισμα, άζαξ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα
1: λοιπόν,
0: το μηδέν.
1: Μια μαντινάδα θα σου πω. Πρόβαλε στο παράθυρο να δω το πρόσωπό σου, να δροσερέψω να γεννώ σαν το βασιλικό σου.
0: Ωραία, το καλοποτισμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Και καλό μήνα που μπαίνει μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, έτσι, με το καλό.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά,
1: ναι.
0: Κατερίνα.
1: Άντε, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σου, κύριε Κατερίνα.
1: Ναι, γεια.
0: Πολλά κύριε και κυρία, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια. Πάει να πιει νερό
0: και να γιομίσει. Μην αρχίσουμε τώρα κύρια, κύριε, κυρίες και κύριοι. Καλή μου είναι μικρή, λόγω ένφυα.

0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα, είμαστε στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός να βγούμε στον αέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Όμορφο καρσιλαμά.
1: Παλαμάκια, παλαμάκια, να χτυπούν τα τακουνάκια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλευε διά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: και με...
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, καλή και ευλογημένη. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλευε, παιδιά, έτοιμη για το επόμενο δίωρο. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Έρχεται ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Οι ζέστες ανεβαίνουν, αλλά μην φοβάστε. Εδώ είμαστε να δροσιστούμε. Όμορφα, δυνατά, κριτικά.
0: Στην Κρήτη ζει ελευθερία. Στην Κρήτη ζει ελευθερία.
1: Στα μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο. Κρητικό ράμα στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη. Και ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο. Και να ξεκινήσουμε με ένα Πέτρο αγαπημένο. Πέτρος Μαρούλης, σήμερα στο ξεκίνημα. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Καλημέρα.

Πέτρος Μαρούλης. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. 6986 72 99 90. Viber και SMS μηνύματα.

Καλημέρα φίλε μου Ηλία. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. 6986 72 99 90. Viber και SMS μηνύματα.

Καλημέρα φίλε μου Ηλία, Ηλίας Φανουράκης. Στέλνει καλημέρα του, καλή εβδομάδα σε όλους στον Ερωτόκριτο, σε όλη την όμορφη παρέα και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και τι μας στέλνει σήμερα? Η θάλασσα που τη λένε ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Μια θάλασσα. Μια ήρεμη και μια αγριεμένη.

0: για το χώρο. Για Ελλάδα σας περιμένουμε να μορφύνετε την παρέα μας. Λάθη, λάθη. Έτσι είναι, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει η Στέλλα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους, Πέτρου και Παύλου. Σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με το καλό να υποδεχτούμε αύριο το νέο μήνα Ιούλιο, μεθαύριο. Τετάρτη μπαίνει. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Οπότε μαζί θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Καλά να είμαστε Τετάρτη. Σήμερα έχει 29, αύριο 30, μία την Τετάρτη. Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Που έχει καινούριο τραγούδι, ένα όμορφο τραγούδι, θα το ακούσουμε πιο μετά. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Good morning, John Sugar.
1: Τώρα για το χωρισμό μας μετανιώνουμε.
0: Πέτρος και από Πέτρο πάμε σε Πέτρο. Πέτρος Σαριδάκης, πάμε τώρα. Γιορτάζει και ο Πέτρος ο Σαριδάκης, χρόνια πολλά και στο Μαρούλι και στο Σαριδάκη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και στα μέρη που γιορτάζουν, χρόνια πολλά.
2: Γαρί, βαλό μου, ο κοινό, ρυφαλό μου, κοντά.
0: Ζωντανή εμφάνιση, Πέτρος Σαριδάκης, τραγουδά Νίκος Σκεβάκη, γαρίφαλο.

Δεν το θυμούμαι απόδειστο να σ' άφησα ποτέ μου. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στην Αθήνα. Θα είναι την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή.

0: Καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Καλημέρα Ρούλα Γαναμπούχλη. 29 Ιουνίου, καλημέρα. Οι πρωτοκορυφαίοι γιορτάζουν σήμερα, Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, οι στήλοι της Εκκλησίας μας. Θα μας χαρίζουν αγάπη, ειρήνη, ευημερία και πολύτιμη υγεία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να έχουμε την ευλογία τους και την προστασία τους, εμείς και οι οικογένειές μας και όλος ο κόσμος. Φιερώνει ξεχωριστά σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην κυρία Εύα, με όλη την αγάπη, στην όμορφη οικογένειά της, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Αυτόν και την οικογένειά του, στις καδέφες και στις ανιψίες στο Κουρνά, στον ξάδερφό της, στον Παντελή τον Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε δύο Πέτρους Μαρούλης Σαριδάκης και πάμε με τον Παύλο τώρα. Παύλο Ζαμπετάκης, γιορτάζει και Παύλο σήμερα. Πέτρο και Παύλου, πάμε να ακούσουμε κάτι από ζωντανή εμφάνιση. Παύλο Ζαμπετάκης, σαν τα κοπέλια.
1: Σαν τα κοπέλια παίζω.
0: Στο λαούτο ο Δημήτρης ο Σιγλέτος.
1: Σαν τα κοπέλια
0: παίζουμε.

0: Φοβούμαι βέρα.
1: Παύλος Ζαπετάκης, ζωντανή εμφάνιση. Θα στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Μας στέλνει καλημέρα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη με τον αγαπημένο Ερωτόκριτο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Δημήτρης Ιγλέτος στο Λαγούτο. Παύλος Ζαμπετάκης που γιορτάζει και σήμερα. Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν. 28 9 20 53 500. Και Messenger και Facebook. Και όπως σας βολεύει μας στέλνετε την καλημέρα. Ένα μήνυμα. Εσείς που μας ακούτε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στην παραλία. Ευχόμαστε να έχετε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Παντέρ, μη ώρα.

Δυναμικά ξεκινήσαμε. Καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Μας έστειλε μια υπέροχη αγιογραφία διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Με τα χεράκια της την έφτιαξε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια υπέροχη αγιογραφία του Αποστόλου Παύλου. Οπα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει η Τόνια Αντωνίου. Με υγεία, καλή εκπομπή. Καλημέρα Κύπρος, καλό καλοκαίρι. Νίκος Μανιουδάκης live. Γέργερη. Ζαρός. Παντέρμη ώρα γνωριμιάς.

0: Εγώ δεν είχα βάσανα και μου φέρες μεγάλα.
1: Είχα βάσανα και μου δόκες μεγάλα.
0: Καλημέρα να στείλουμε στον αγαπημένο χορευτή, τον Γιάννη το Μεγαλακάκη, που μας προσκαλεί στη Σιτία να πάμε για το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού, που διοργανώνεται, λέει, κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη από τον ερευνητή, συγγραφέα και δάσκαλο κριτικών χωρών Γιάννη Μεγαλακάκη, ο οποίος επιλέγει κάθε χρόνο ένα διαφορετικό τόπο στον οποίο πραγματοποιεί αυτό το τριήμερο πολιτιστικό ταξίδι, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Στη Σιτία λοιπόν θα γίνει το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού 3 με 5 Ιουλίου. Πολύ ωραία.
1: Και με καμές κι αρνήθηκα τσιμάνας μου το γάλα. Εγώ δεν είχα βάσανα και...
0: Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πάει 11:30 και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Ρέθυμνο, Μύκονος, Ύφνος, 28 Ηράκλειο, Πάρος, Χανιά, Νάξος, 31 Αθήνα, Λίμνος, Θάσος, Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σπάρτη, Άρτα, Κος, 35 Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα, Σάμος.
2: 1 έρωτα σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή με Παύλο Μυριδάκη. Πέτρο και Παύλου, σήμερα γιορτάζει και ο Μυριδάκης σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χατήρι δεν σου χάλασα.

0: ικανή.
1: Είναι μια σπίθα ικανή. Ό,τι παίζει με μυριδάκι, που θα συνεχίσουμε ακόμα λίγο, το στέλνουμε στον φίλο μας τον Τζικαλουδάκη, που ζήτησε να ακούσει μυριδάκι από την Ιερά Πέτρα. Και να βγούμε λίγο στον αέρα. Καλημέρα σε φίλη μας την Νίκη, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Πάντα καλά να είστε. Να πούμε λίγες μαντινάδες.
1: Θα τις πούμε.
2: Ναι, βάλε μια ρατσίση, κάτσε. Λοιπόν, σε μια πληγή λέει κι άλλη πληγή, φαντάσου να παλεύω. Και να μου λέει ο ένοχος δίπλα του, ή τα ζηρεύω. Πάνω που κλείνει λέει μια πληγή, καινούργια ξεματώνει. Κι έχουν ομπέτη στο κορμί τα βάσανα τσιπώνει. Φαντάσου στην παλιά πληγή κι άλλη πληγή να ανοίξω. Να μην κατέχω ύστερα πια θα πρωτοφροντίσω. Μπορεί να κλείσει λέει μια πληγή, να πάψει να έχει πόνο. Όμως η σκέψη την κρατά ενθύμιο στο χρόνο. Είναι πληγές που κλείνουνε και δεν αφήνουν ίχνη. Μαζίνονται ανάμνηση στη σκέψη που βαρύχνει. Ζάλω και ζάλω πάω μπρος το μέλλον μου να χτίσω. Μα μου κλουθά το παρελθόν και με γυρίζει πίσω. Η σκέψη είναι λέει ο φωνιάς που όλα τα καθορίζει. Αυτή τη χτίζει τη ζωή και αυτή την εγκρεμίζει. Να σου ξεχάσω λέει προσπαθώ μα είδα θα βγει μικρή μου. Που σε θωρώ και την ξεχνώ πάλι τη διαδρομή μου. Αγάπη που είναι λέει αληθινή ο χρόνος δεν τη σβήνει. Φωλεύει μέσα στην καρδιά και ανάβει σαν καμίνι. Λένε ένας έρωτας παλιός με ένα καινούριο ζένι. Μα όποιος το λέει προσπαθεί τη σκέψη να γλυκένει. Απαγαπά και εμπόδιο στο δρόμο του σταθούνε. Οι σκέψεις όλη τη ζωή θα τον ετυρανούνε. Ποτέ μην μπει σε εμπόδιο σε ένα ερωτευμένο και του γκρεμίσεις όνειρο που είναι μισοχτισμένο. Σίλες να βάλω στην καρδιά, σίλες να βάλεις στην καρδιά, θα κάθομαι στη μέση. Γιατί είμαι αυτός που αγαπά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ας πω μια του Μιχάλη του Σπυριδάκη από τη Μεσαρά που λέει το Μιχαλιό. Στη φεύγα σου βουβάθηκα. Βυθίστηκα στη θλίψη και να φωνάξω δεν μπορώ το πόσο μου έχεις λείψει.
2: Κι εγώ θα σου πω έφυγες λέει και το γυρισμό ακόμα περιμένω. Μα σιδερώτησες ποτέ αν ζω ή αν πεθαίνω.
1: Όλες ήταν τέλειες. Ευχαριστώ Νίκη. Καλή,
2: καλή
1: εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και καλό μήνα από μεθαύριο.
2: Αμήν Παναγία μου.
1: Πάμε λίγο ακόμα μυριδάκι. Ότι δεν θα σ' αναστορηθώ. Θα το στείλουμε στην κυρία Ιουλία, καλό καλοκαίρι. Έλα λέει έλα να δροσερέψουνε τα φύλλα της καρδιάς μου. Να διώξω κάθε μου καημό στη μαύρη μοναξά μου. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα σοφά λόγια του Ηλία για τη ζωή που την παρομοιάζει όπως τη θάλασσα.

Για τον κύριο Τσικανδυλάκη στην Ιερά Πέτρα που του αρέσει ο Μυριδάκης, να το στείλουμε και στην κυρία Θανασία που μας ακούει στην Αθήνα και της κάνουμε πολύ καλή παρέα όπως πάντα και σήμερα. Στέλνει καλημέρα της, ιδιαίτερα σε εμάς, σε όλη την παρέα μας, στο Crete FM, στον κύριο Λέκα και στη σύζυγό του Ελένη.

0: Μυριδάκης. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται με
1: καλό
0: φόρα.
1: Καλό μήνα να μην έχει καύσωνε.
0: Θα τα έχουμε και αυτά, να το ξέρεις. Αν δεν έχεις air condition, να βάλεις.
1: Έχω.
0: Γιατί θα ζοριστούμε λίγο.
1: Εχθές ζορίζουμε και αυτές τις μέρες.
0: Εχθές το καταλάβαμε λίγο περισσότερο.
1: Εχθές ήταν κόλαση εδώ στην Ήρε Γιώργο.
0: Ναι, όντως.
1: Κόλαση μέχρι τις 12 η ώρα το σπίτι έβραζε. Τι να σου πω, ούτε τερδοντήσιο το όπιανε, ούτε αναμυστήρα στο τίποτα.
0: Φαντάσου τώρα να πάμε και στα σαραντάρια, τι θα γίνει.
1: Μα ξέρεις, δεν φυσούσε καθόλου αέρας χθες. Αυτό είναι το θέμα. Άμα η ζέστη φυσά λίγο αεράκι, κάτι γίνεται.
0: Τι να το κάνεις, άμα είναι καυτό το αεράκι.
1: Να μην είναι καυτό, όχι, δεν εννοώ να είναι καυτό.
0: Το ίδιο και το αυτό.
1: Τέλος πάντων, χαιρετώ εσένα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Του εύχομαι να περάσει καλή εβδομάδα και καλό μήνα που θα μπει μεθαύριο. Φοβερή η ματινάδα που είπε ο άνθρωπος αυτός και η απόδοση φοβερή.
0: Ποια ματινάδα λες, του Μιχαλιού?
1: Αυτή που είπε όταν σε θυμηθώ μικρή μου ώρες.
0: Α, ναι. Ο
1: ωραία ματινάδα και ωραία απόδοση.
0: Ναι. Είναι απίστευτος ο Μυριδάκης.
1: Ναι. Σπυριδάκης είναι.
0: Μυριδάκης, Μύρι.
1: Μύριδα, ναι. Πολύ ωραία απόδοση και η ματινάδα φοβερή. Την ξέρω εγώ βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Και λέω. Δεν ξέχασα να πάνε, για να είμαστε καλά. Να μας φορούμε με την ματινάδα.
0: Δεν φεύγουμε εμείς εδώ, περιμένουμε να τη θυμηθείς.
1: Χίλιος λέει να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Ο τεβελών να δε χωρίς αν είσαι εσύ μονάχη. Αυτή είναι του Στεφανάκη.
0: Εγώ θα σου πω, μια που έχει στείλει ο φίλος ο Γιάννης Αφοβάκης από τον Άγιο Αντώνιο από τα Χανιά, καλή του ώρα, που λέει δεν έχει αξία να αγαπάς άμα δεν σε αγαπούνε.
1: Ναι.
0: Και μην το πεις το σ' αγαπώ αν δεν στο πρωτοπούνε.
1: Ναι, και αυτή πολύ καλή. Ευχαριστώ για προθέσεις που μου έλεγες το Λεράτο και τον άκουσα ολόκληρο.
0: Ναι, ολόκληρο τον άκουσα.
1: Μ' αρέσει ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Κρίμα που έφυγε ένας τέτοιος καλλιτέχνης όπως τον.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος και μ' αρέσουν τα λόγια που λέει, ρε παιδί μου, μέσα.
0: Αιωνία του η μνήμη.
1: Αμήν Παναγία μου. Και όλων των καλλιτεχνών που έχουν φύγει, γιατί έχουν φύγει σπουδαία άτομα. Εντάξει Γιώργο μου, χάρηκα που σε άκουσα, που είστε καλά.
0: Μείνε τώρα στο ραδιόφωνο σου να ακούσεις.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτά που λέει ο σοφός μας άνθρωπος.
1: Ναι, πάντα να τον χαιρετήσω. Καλημέρα Ηλία, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και
0: βάλε
1: τον Κουρσάνο να τον αφιερώσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε πιο μετά.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά επίσης. Ευχαριστώ, γεια.
0: Ο σοφός μας άνθρωπος λέει ότι η θάλασσα που τη λένε ζωή, μια έτσι, μια αλλιώς, μια ήσυχη, μια φορτουνιασμένη. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι γεννιόμαστε όλοι γυμνοί σε μια παραλία και πριν προλάβουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, η μάνα, ο πατέρας, η ζωή μας μας πρόχνουν στο νερό. Κολύμπα μας λένε. Μάθε γιατί η θάλασσα δεν ρωτάει. Και η θάλασσα που τη λένε ζωή είναι φορτουνιασμένη. Έχει κύματα που λέγονται πόνος. Έχει βράχια που λέγονται προδοσία. Έχει ρεύματα που λέγονται αρρώστια. Έχει καταιγίδες που λέγονται δικαστήρια. Κάποιοι μαθαίνουν να κολυμπούν νωρίς, με χέρια ροζιασμένα σαν τα δικά σου. Κάποιοι πνίγονται. Κάποιοι πιάνονται από σανίδες. Μα εσύ πατέρα έμαθες να κολυμπάς με παιδιά στην πλάτη. Έμαθες να κολυμπάς με σπίθια στις πλάτες, με ευθύνες, με αγάπη, και τώρα που κουράστηκαν τα χέρια σου, τώρα που η θάλασσα χτυπάει πιο δυνατά, εγώ είμαι εδώ. Ο Μιχάλης σου, η σπίθα σου για τον αέρα. Άπλωσε το χέρι σου, πιάσου από μένα, δεν θα σε αφήσω να βουλιάξεις. Όταν εσύ κουράζεσαι, εγώ κολυμπώ για δύο. Όταν εγώ κουράζομαι, εσύ φυσάς φωτιά στην ψυχή μου. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Κανείς δεν κολυμπάει μόνο σε αυτή τη θάλασσα. Όποιος το λέει ψεύδεται. Όλοι χρειαζόμαστε μια σπίθα, έναν αέρα, έναν φίλο. Ο Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Μανώλης Κατσαμάς. Οπα. Ζαχαροζυμωμένη μου.

0: δυο λόγια για σε μη μου δυο λόγια θέλω να σου πω. Μα το καιρό δεν βρίσκω. Δυο λόγια θέλω να σου πω.
1: Μανώλης Κατσαμάς, ζωντανά σε γλέντι. Καλημέρα τον Κουκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι και καφεδάκι και Ανθούς και Λούλουδα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ακρίβο χαιρετό σας, Αντώνης Κουκλινός, συντονισμένος και σήμερα. Καλή εβδομάδα Αντώνη και καλό μήνα μεθαύριο που έρχεται. Θα υποδεχτούμε μαζί, καλά να είμαστε την Τετάρτη. Καλημέρα και στον Μπάρμπα Αλέξη τον Κοκαράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να χαίρεσαι, λέει, για όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι, να ζεις και όχι απλά να υπάρχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να χαίρεστε τη ζωή σας. Καλημέρα. Την ομορφιά σας, τα νιάτα σας, θα τα χαίρεστε. Πάμε εκεί, Σαμό. Νεκτάριος Κλωστράκης.

Να το στείλουμε στην Άξο, στον Νίκο Τετρανουδάκη που μας ακούει από την Άξο. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο με αγάπη. Κλωστράκης.

0: Λίγο πριν από τις 12 να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάτζη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρή.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσοι έχουν το όνομα των Αγίων Αποστόλων, των πρώτων Αποστόλων του Κυρίου. Να μας σε βοηθούν σε όλες τις ανάγκες μας. Και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, Γιώργη, και καλή εκπομπή, γιατί και εγώ θα πω σήμερα μια που δεν φτάει, μπορεί να έχει καλή θάλασσα. Γιατί θα σταμάσω 2-3 μέρες τα μπάνια.
0: Τέλεια είναι η θάλασσα, τέλεια. Και χθες είναι πολύ καλή.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Οπότε
1: τώρα,
0: να πας και να τη χαρείς. Καλή δροσιά.
1: Επίσης, γεια σας. Τον τόπο που μ'
0: αναθρέψε. Νεκτάριος Κλωστράκης, Ηλίας Κορευτάκης, Καμπιώτικος. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο.

Θάλασσα, πάμε θάλασσα, κυρία Μαρίκα, καλό μπάνιο. Καλό μπάνιο στον Ιδρώτα όμως αυτή τη φορά, στο Μανώλη και τη Δέσποινα Τιμοβουλάκη που μας ακούνε. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Δέσποινα, στο Καστέλι. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο. Να σας στείλω σε λυπητήρια για το χαμό του πεθερού σου. Εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή με υγεία. Μας στείλει και μια ωραία φωτογραφία με το όμορφο αμπελάκι. Νέο αμπέλι για το κρασάκι μας. Όταν ακούμε ρωτόκερδο, σίγουρα θα έχει επιτυχία. Καλή δουλειά. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
9: Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
0: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί.

Αντώνης Μαζακοπάκης, έτσι επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, ζωντανά στον αέρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τα λέμε ζωντανά.

0: θέλω να μην τα γει.
1: Καλημέρα να στείλουμε στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο που μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του. Καλή εβδομάδα και να είστε καλά, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Και από εμάς καλή εβδομάδα.

0: Μαζοκοπάκης και βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Εσείς μιλάτε, κύριε Κωστάκη.
1: Γεια σας, κύριε Λεκάτη. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε καλά. Σας ακούμε στον αέρα. Του μετόχη του Αρτέμι, εκεί πέρα είναι ο Καραπής, ένας παράγωνος εκεί που έβριζε τον Αρτέμι και τρώνε μπακαλιάρο, πάει με τις βρούες, έρθει το λαϊκό μου μπακαλιάρο, τι άλλο, καλοκαιριάτη βέβαια.
0: Εκεί στο μετόχη είσαι μόνιμος δηλαδή?
1: Ναι, στο μετόχη, περνώ ποτέ ποτέ, έχει, αλλάξαμε το τραγούδι του Μπούχλη και του λέμε του Αρτέμι, ο πλουσιότερος στη γης είμαι και το πιστεύω,
0: ναι.
1: Γιατί έρχονται οι φίλοι μου κάθε που μαγειρεύω ή γιατί έρχονται όλοι οι παράγωροι κάθε που μαγειρεύω, κάπως έτσι.
0: Α, μάλιστα. Σημασία,
1: καλά
0: είχε...
1: είστε όλοι καλά, οι ακροατές καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Δόξα τω Θεώ, όλοι καλά, όλοι καλά είναι.
1: Να πηγαίνουν στα μπάνια να τσιμαυρίσουν και από όξο, ό,τι θέλουν.
0: Ε, καλοκαίρι είναι, θα κάνουν και τα μπανάκια τους.
1: Μπράβο. Μια ωραία Μαντινάδα λέει, όσο κι αν είσαι όμορφη ή όμορφος, όσο κι αν είσαι όμορφος, τον έρωτα δεν φτάνει. Ο κόσμος σου, ο ψυχικός, τη διαφορά μου κάνει.
0: Να σου πω την τελευταία, να είσαι ακούσει του Ραπτάκη, το συντέκτη μου.
1: Για πάμε του Γεωργίου, το Γεωργιό μας, ναι, το Γεωργιό το Ραπτάκη, καλό. Ρούκουνας, ο Ρούκουνας.
0: Αν τύχει, λέει Νίκο, αν τύχει ομιγέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές και αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύγω.
1: Νίστη την κύριε, όχι, συνέχεια, λέει αν εμπρωτοποθάνεις εσύ, λέει ο Στεφανάκης, και θα απομείνω πίσω, ως αν τον επιτάφιο τον τάφο θα στολίσω.
0: Και να σου πω για την προτελευταία.
1: Πάμε.
0: Αφού δεν σε είχα και ποτέ να τρέμω μη σε χάσω, κάποια στιγμή ποτσιπολές πρέπει να σου ξεχάσω.
1: Πρέπει, ναι, μπορεί να την ξεχάσει αυτός, αλλά δεν θέλει. Αυτός δεν θέλει. Ο Γιώργης είναι σηματίας άντρας και δεν θέλει. Οπότε να τα αφιερώσω μια ματινάδα, μπορεί να σε ακούει το συντέκνη σου που λέει, ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον εζηλεύουν κρυφά ακόμα και οι εχθροί του.
0: Να σου πω και την προτελευταία που λέει, πάμε. Το δρόμο από που περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω, να πά να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω.
1: Αν σου ζητήσει η σκέψη σου να έρθει εκεί που μένω, μην τζαρνηθείς, γιατί κι εγώ χρόνια την περιμένω.
0: Νίκο, τι κάνεις, συνεχίζεις εκπομπές σου εσύ,
1: Σαββατοκύριακα? Εγώ 1η Αυγούστου θα σταματήσω, τον Αύγουστο θα σταματήσω, συνεχίζω, κάνω και εγώ για μια εκπομπή. Έχω 5-6 ανθρώπους και με γλυκούν και περνούμε ωραία, δόξα τω Θεώ, εντάξει, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια τα καταφέρνεις Νίκο, έχεις
1: λέμε
0: πολύ μεγάλη παρέα.
1: Και ώρα, παρέα,
0: δεν
1: έχω,
0: έχεις,
1: παρέα, έχω,
0: δεν έχεις 2-3, έχεις χιλιάδες κόσμο που σ' αγαπά.
1: Ναι, μωρέ, ναι, αλλά το σε έρωσε μια ματινάδα, μπορεί να σ' ακούει το συντέκνη σου που λέει, ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον εζηλεύουν κρυφά ακόμα και οι εχθροί του.
0: Να σου πω και την προτελευταία που λέει, πάμε. Το δρόμο από που περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω, να πά να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω.
1: Αν σου ζητήσει η σκέψη σου να έρθει εκεί που μένω, μην τζαρνηθείς, γιατί κι εγώ χρόνια την περιμένω.
0: Νίκο, τι κάνεις, συνεχίζεις εκπομπές σου εσύ, Σαββατοκύριακα?
1: Εγώ 1η Αυγούστου θα σταματήσω, τον Αύγουστο θα σταματήσω, συνεχίζω, κάνω και εγώ για μια εκπομπή. Έχω 5-6 ανθρώπους και με γλυκούν και περνούμε ωραία, δόξα τω Θεώ, εντάξει, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια τα καταφέρνεις Νίκο, έχεις
1: λέμε
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη παρέα.
1: Και ώρα, παρέα.
0: Δεν
1: έχω,
0: έχεις,
1: παρέα, έχω.
0: Δεν έχεις 2-3, έχεις χιλιάδες κόσμο που σ' αγαπά.
1: Ναι, μωρέ, ναι, αλλά το σερμινεύω και το

0: Εγώ 1η Αυγούστου θα σταματήσω, τον Αύγουστο θα σταματήσω, συνεχίζω, κάνω και εγώ για μια εκπομπή. Έχω 5-6 ανθρώπους και με γλυκούν και περνούμε ωραία. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, όλα καλά.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια τα καταφέρνεις Νίκο, έχεις πολύ μεγάλη παρέα.
0: Περάσει ώρα, παρέα,
1: δεν
0: έχω, έχεις,
1: δεν έχεις 2-3, έχεις χιλιάδες κόσμο που σ' αγαπά.
0: Ναι, μωρέ, ναι, αλλά το ερμηνεύω και το σε λέω, φανταστείτε πόσο ηλίθιοι είμαστε, το λέω και εσένα όλοι,
1: Γιατί?
0: Και εσύ μέσα κι εγώ, ηλίθιοι. Γιατί ψηφούμε πάντα και ξαναψηφούμε αυτούς που μας εβάλανε στα μνημόνια για 100 χρόνια. Και περιμένουμε εδώ εκείνους που μας εβάλανε ο Ραμάη να την ψηφίσουμε για να μας εβγάλουν.
1: Ξεχνούμε εύκολα, ε.
0: Παραπάνω ηλίθιοι. Είστε τι μου κύριε, είστε τι.
1: Καλό καλοκαίρι Νίκο, καλές εκπομπές και... Πάντα χρειάζεται, πάντα χρειάζεται το χιούμορ.
0: Ναι, δεν είναι χιούμερ, εγώ λέω την αλήθεια, απλώς δεν το πιστεύετε ότι είμαστε λύθοι, γι' αυτό το λέτε μου χιούμερ.
1: Τα λες όμως με τέτοιο τρόπο που δεν παραξηγεί κανείς.
0: Μα και να παραξηγεί δεν με νοιάζει με έναν, εγώ λέω τα λουλούλη μου, εσύ παράωρε, για με λες παράωρε, δεν είσαι. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι είσαι που είσαι, ή δεν σε λέω.
1: Κουζουλί δηλαδή είμαστε, κουζουλί.
0: Κουζουλί ολότελα, και εμείς ένα παραπάνω.
1: Οπότε ταιριάζει να βάλουμε το τραγούδι του, το καινούριο του Κονταρού, ο Τρελός.
0: Βάλ το τραγούδι του Κονταρού και μετά άμα θες βάλε μου του Μανολιούδη το λατρεμένο μου τραγούδι, δεν την παλεύω, δεν την μπορώ, κάτι μας ρίχνουν στο νερό και αφιέρωσε το σε όλους τους πολιτικούς του κόμμα και στις δικούς μας.
1: Σε ευχαριστώ Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου Άρχοντά μου, γεια σου Λεβέντη μου.

0: Έτσι είναι, ό,τι σκεφτεί το κάνει Νίκο Κωστάκη.
1: Ό,τι και βάλω.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, ποιος είναι?
2: Καλή χρονιά, λοιπόν, είμαι εδώ με τον Αστραπόγιαννο. Είμαστε στο βουνό πάνω και ακούμε την εκπομπή σου.
0: Από τη Ρόδο, ε?
2: Από τη Ρόδο, ναι. Θα μας βάζει μια μαντινάδα του Ζωηδάκη. Δεν είναι τέχνη να αγαπάς, είναι να σ' αγαπούνε. Ακούσες?
0: Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε, Νίκο Ζωηδάκη.
2: Ναι, Ζωηδάκη, το να πληγώνεις μια καρδιά, πώς το λένε τώρα παρακάτω, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σου. Και είμαστε στο βουνό πάνω με 1500 κατσίκες.
0: Εσείς μας ακούτε τώρα όχι ραδιοφωνικά, έτσι, από το διαδίκτυο.
2: Από το διαδίκτυο, μπράβο. Α, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης, επίσης, να είστε καλά, γεια σας.
1: Έχω για σένα χάσει.
0: Λέω τώρα εγώ, γιατί ψηλά στο βουνό μπορεί να πιάνει, να περνά κανένα σήμα εκεί, να ακούνε το ραδιόφωνο, αλλά καλό και το διαδίκτυο, πιάνει παντού.
1: Στην κλινική με τσιτρελούς, στην πρώτη θέση. Στην κλινική με τσιτρελούς, στην πρώτη θέση.
0: Ακούς Νίκο Κωστάκη, στην πρώτη. Ο έρωτας.

0: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και από εμάς από την Αμοργό. Μας ακούει και η Αμοργό. Πριν από λίγο ακούσατε την Άξο. Πριν από δύο λεπτά τη Ρόδο. Οπότε πάμε για στην Αμοργό. Μας ακούει ο Παπά Αντώνης, ο Δεσποτίδης. Καλημέρα Παπαντώνη. Ακούμε Ερωτόκριτο, να είσαι καλά. Ποιο είναι το κομμάτι που έβαλες πριν από λίγο του Μυριδάκη? Έβαλα δύο κομμάτια.
1: Είναι δύσκολη. Μου η κατάσταση.
0: Το πρώτο ήταν το Χατήρι δεν σου χάλασα. Και το δεύτερο το Οντε θα σ' αναστορηθώ. Μπορείς να το βρεις, νομίζω υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο να τα ακούς. Χατήρι δεν σου χάλασα και Οντε θα σ' αναστορηθώ.
1: Τα χέρια τους, οι γιατροί μου. Τα χέρια τους στον ουρανό εσηκώσαν οι γιατροί μου.

0: πάθος που θα βγάλει.
1: Μανώλης Κονταρός στο καινούργιο του τραγούδι, μαζί με το τραγούδι του πατέρα. Εμένα ο πατέρας μου, ο τρελός, από τα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησε. Ακριβώς 21 μετά από τις 12.
2: Να'ρθείς ξανά.
1: Να'ρθείτε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να κάνουμε παρέα. 11 με 1 ζωντανά στο ραδιόφωνο. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε με Γιώργη Μανολιούδη. Θα αφαιρούσουμε στον Νίκο τον Κωστάκη που θα αρέσει ο Μανολιούδης. Το τραγούδι δεν το βρήκα. Υπάρχει βέβαια, το ξέρω το τραγούδι, αλλά στην πίεση της εκπομπής τώρα σου αφιερώνουμε αυτό.
2: Το παραπονό, να ζήσω πιο μακριά σου.
1: Και να το στείλουμε επίσης στη Βαρκελόνη, που αυτή τη στιγμή στείλε μήνυμα από τη Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα από τη Βαρκελόνη.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Παγώνα, στα Βιανοδάκη μας ακούει από το Βαλσαμόνερο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη από το Τιμπάκι, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου είναι η σημερινή. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη, πρωτομηνία Ιούλιος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης ευχαριστώ.
1: Και καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, να μην λέω ονόματα.
0: Αχα.
1: Σε όλες τις φίλες μου, Ηράκλειο, Διάλογο, εδώ την Πάτση, όπου και όπου ακούνε Ρετόκριτο. Και λέω, μια λεμονιά χωλέει στην αυλή, συχνά την εποτίζω. Μη μαραθούν τα άμφιδη στον αστιανό που κάθομαι και μυρίζω. Ήθελα να με λέει λεμονιά, κλαδιά, πολυαμφισμένα, να βρίσκουν καταφύγιο πουλιά κυνηγημένα. Κουράστηκα λέει να κάνω υπομονή, μπορεί καρδιά κι αντέχει και το κορμί στα δύσκολα δύναμη πάντα έχει. Σίλιους σταυρούς με φόρτωσε, μες στη ζωή η μέρα. Κουράστηκα μες στη ζωή και μια χαρά δεν είδα. Αυτές κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κυρία Ελένη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια στο μεσημέρι σας, ευχαριστώ. Μανολιούδης.

0: Να ξαναβγούμε. Καλημέρα. Είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Διακοπές κάνει το τηλέφωνο.
1: Στον αέρα είστε, τι εννοείτε?
0: Στον αέρα σας ακούμε. Είναι ραδιόφωνο εδώ.
1: Α, όχι. Έχω καλέσει για να δώσω μία πρόταση βασικά, αλλά αφού είμαι στον αέρα δεν μπορώ να την
0: δώσω. Πείτε μια καλημέρα. Από ποια εταιρεία είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για ρεύμα και αέριο.
0: Από?
1: Γενικέ, έχουμε πολλές.
0: Α, πολλά έχετε.
1: Τις ενέργειες, βέβαια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άλλη στιγμή, ευχαριστώ.
1: Καλά, καλημέρα.

Άωρες εκεί προσφορές, καλοκαιριάτικα και ρεύμα και αέριο, από όλα έχουμε. Και βοριά έχουμε, ένα βοριαδάκι έτσι να πάρει τη ζέστη. Και θα βοηθήσει ο ξάδερφος ο Γιώργος Ολεκάης με το τραγούδι του. Στη μουσική Κωστής Αλεξάκης, στους στίχους η Δέσποινα Σπαντιδάκη, βοριάς. Ένα βοριαδάκι το θέλουμε έτσι ελαφρύ.

Καλό μεσημέρι στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου μας στέλνει την καλημέρα του και πολλές μαντινάδες, θα τις διαβάσουμε. Στην επιστροφή μας μάλλον είναι μία ρήμα για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται. Στην επιστροφή μας Στέλιος Νικολάου, η χαροκαμένη μάνα. Και το καινούριο τραγούδι του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, να το βρούμε, να το βάλουμε. Με αγαπημένους στίχους μέσα από το βιβλίο του Αδράχτη. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: και Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
10: στο
9: μας.
10: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στην Κρήτη ζήλευε διά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1 βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα, όπως θα βγούμε και τώρα και τηλεφωνικά στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ να βγούμε και τηλεφωνικά.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο Λεκάτσι.
0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται.
1: Επίσης όλα μαζί ανταποδίδω σε εσένα, σε όλη την οικογένεια και σε όλο το ακροατήριό μας. Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Εσείς, κυρία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαστε.
1: Να καλημερίσουμε και τη Ρούλα μας, την Έλενα, την κυρία Αντωνία, όλους που μας ακούνε. Εγώ με λέει που γινόμουν χαλή να με πατήσεις. Μα δεν αξίζει η αγάπη μου φτηνή να την πουλήσεις. Ίδαλη θα πει πως έκανα κι απόψε το σταυρό μου, αφού το δάκρυ έτρεξε πάλι στο μάγουλό μου. Θα πεις να σου κλείσω.
0: Άμα λέει σου χρειαστεί χαρά και πού θα βρεις δεν ξέρεις,
1: ναι,
0: σήμωσε να σου δώσω εγώ αυτή που θα μου φέρεις.
1: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Το ξέρεις ότι εσύ μου δίνεις χαρά. Έκλαψα λέει εγώ που λέγα δεν κλαίνει καπετάνι, μα ποιος αντέχει να θωρεί ό,τι αγαπά να χάνει.
0: Και λέει το Μιχαλιό, ήλπιζα λέει ότι
1: ότι
0: χαρές κάποια στιγμή θα έρθουνε. Μα πώς, που σαν τα πρόβατα οι πόνοι τα παντούνε.
1: Γεια σου μωρέ Μιχαλιό. Αυτή η πλήγη λέει που μ' άνοιξες με έκανε να πιστέψω πως ήταν όλες οι παλιές παιχνίδι για να παίξω. Απ' την ανάσα σου πνοή να ζω ακόμα δώσ' μου, γιατί για σένα μόνο ζω κι ας είσαι ο θάνατός μου.
0: Πολύ όμορφα.
1: Να σου κλείσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με μία.
0: Πες μου.
1: Χατήρι να σου χάλασα, ποτέ μου δε θυμούμε, όμως να ξέρεις όσο ζω θα σου παραπονούμε. Όχι εσένα. Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλη σου την οικογένεια.
0: Θα τα πούμε τον Ιούλιο.
1: Την Τετάρτη.
0: Ναι, πρώτο του μήνα.
1: Όχι μόνο, και Παρασκευή και τα τηλέφωνα και όλα.
0: Όλα καλά, κυρία
1: Γιώργο
0: Εύα.
1: Γιώργο Λεκάτσι, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Πάμε στην Κύπρο για το Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει μία ρήμα μαντινάτες για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται και λέει Θεέ μου και πως τον ταγιαντάς του πονεμένου δάκρυ που πρόβαλε και κρουσταλιά στον αμαθιόν την άκρη, βαρύ σταυρό στον ώμο μου βαστώ και ανηφορίζω, στο Γολγοθά μου να ανεβώ, δεν τον ενταγιαντίζω. Χριστέ μου που ταγιάντησες τα κάστια που σου κάμαν, σαν άνθρωπος επώνεσες και σε έβγαλε στο κλάμα. Ήταν το δάκρυ καθαρό, δεν ήτουν που τον πόνο, μα έπλυνες ζώντες και νεκρούς και έσωσες τον κόσμο. Συργουλευτά παρακαλώ εδά την Άγια Μάνα, για να βαστά λάργο μας το πόνο και το κλάμα. Ω Παναγία Δέσποινα, στον κόσμο δίδε υγεία, μα κάμε παρακάλεσιν την ουράνια ευλογία. Ω Παναγία μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου βάλε τον Κωνσταντίνο μου δίπλα που το παιδί σου, στη σκέψη μας και στις προσευχές μας. Ακριβώς χαιρετώ σας από την Κύπρον, Σαφή Χαρές Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου από την Κύπρο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
0: Χαίρετε κύριε Σπύρο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μήνα παύριο.
0: Επίσης.
2: Υπομονή, καλό κουράγιο να έχουμε στις ζέστες, μας φοβερίζουν πολύ.
0: Ναι, τι είπανε τώρα.
2: Ότι από αύριο λέει μεγαλώνει και η ζέστη.
0: Α, ναι.
2: Ναι, το είπανε.
0: Άμα σταματήσει ο αέρας, ανέβει και η ζέστη.
2: Τον κόσμο που μας κάνουν καλή παρέα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τον Κωστάκη τον άκουσα, αν μας ακούει.
0: Πάντα στο κέφι είναι ο Νίκος.
2: Ναι, τον άκουσα. Το καλογεράκι και όλους.
0: Το καλογεράκι δεν ακούσαμε σήμερα και ανησυχώ.
2: Ναι, δεν τον άκουσα.
0: Μπορεί να χάλασε το ράδιο πάλι.
2: Η κόρη του με την κόρη μου είναι πολύ αγαπημένες και... Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Θα τα πούμε κύριε Σπύρο.
2: Τα λέμε Τετάρτη, τον άλλο μήνα, σε ένα
0: ναι,
2: μήνα.
0: Ναι, σε ένα μήνα από τώρα, ναι.
2: Σε ένα μήνα από τώρα.
0: Για χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε στο καινούριο τραγούδι, το οποίο μελοποιήθηκε από το βιβλίο του Αδράχτη, Γιάννη Ζαχαριουδάκης. Στίχη και το τραγούδι μιλάει για το Ηράκλειο, για ένα ταξίδι για το Ηράκλειο. Παίζει πρώτη φορά. Δεν το έχω ακούσει εγώ καλά. Θα τα ακούσουμε μαζί στον αέρα. Ταξίδι στο Ηράκλειο. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Αδράχτη.

Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, να το στείλουμε με αγάπη. Μας εύχεται καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα και λέει μες στις φουρτούνες της ζωής πληγώθηκες καρδιά μου. Όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου.

0: σε γνώση.
1: Ο πιο πλούσιος σε πνεύμα και σε γνώση. Αδράχτη, Γιάννη Ζαχαριουδάκη και πάμε ζωντανά στο Γλέντι. Πάμε να μερακλωθούμε. Κωστής Χακουδάκης, Κωστής Σαριδάκης, Μιχάλης Πετσάκης.
2: Γιάιντα καρδιά.
1: Γιάιντα καρδιά το λογισμό.

Να πω και τη δεύτερη ματινάδα του Γιώργη του Φουστάνη, γιατί παραλίγο να την ξεχάσω. Μαζί με την πρώτη, μέση φουρτούνες της ζωής πληγώθηκες καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου. Και ήθελα να ήμουν αετός για να πετώ με τσόρες, να προστατεύω τα πουλιά στις δύσκολες τσιόρες.

0: τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή.
1: Μα μη μου πεις για χωρισμό.
0: Λίγο πριν από τη μία, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και του νέου μήνα μεθαύριο. Να ακούσουμε τη ματινάδα και μετά θα σας πάω μία βόλτα στην ομορφότερη ακρογιαλιά. Πού είναι αυτή η ακρογιαλιά?

Γεια σου Μιχάλη Πετσάκη. Πάμε λοιπόν για ακρογιαλιές μαγικές. Σε αυτή την ακρογιαλιά θα μας οδηγήσει ο Αντώνης ο Κουκλινός. Η καλύτερη ακρογιαλιά είναι αυτή η ακρογιαλιά της σκέψης, που μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει η σκέψη. Είναι η δεύτερη εκτέλεση, η πρώτη ήταν από τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Δεύτερη εκτέλεση, η ακρογιαλιά της σκέψης μου, Αντώνης Κουκλινός, που το είχε δώσει το τραγούδι στο Γιώργη τον Παπαδάκη. Το αγαπήσαμε τον Γιώργη τον Παπαδάκη και το ξαναγαπούμε με τον Αντώνη τον Κουκλινό. Ακρογιαλιά της σκέψης μου.

0: Αντώνης Κουκλινός, ακρογιαλιά της σκέψης μου. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Σας αφήνουμε με τελευταίο τραγούδι, με το νέο τραγούδι του μπάρμπομ του Αλέξη του Κοκαράκη, με το Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Έτσι φεύγουμε, χαλάλι. Χαλάλι σας η αγάπη μας. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη, γεια σου Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Και την Τετάρτη με καλό Πρωτομηνιά να τα πούμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα.
1: Μια κοπελιά με τα ζάλα της θυμούμε.

0: κοπελιά με τα ζάρια.
1: Και στο κλείσιμο απάνω μια μαντινάτα που μας στέλνει ο Γιώρης ο Μποσκάκης, είναι λέει του Ευθύμη του Ζαχαριουδάκη. Με την καλημέρα του και τους χαιρετισμούς του από τους Αγίους 10. Ο Γιώργος ο Βοσκάκης λέει: εγώ με εκείνο το δεντρό που έσπασαν τα κλαδιά μου, μα πάλι κάνω ασκιανό σ' όποιον θα έρθει κοντά μου. Του Ευθύμη του Ζαχαριουδάκη από τη Μεγάλη Βρύση.

0: στροφή το κορμί της Αλαμπάδα και αγγελική μορφή.
1: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
6: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι της Σεντρουίντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
7: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλα Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
12: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
11: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
13: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
14: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
12: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
12: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
12: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
12: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
12: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
19: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
18: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
19: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
18: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
21: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
22: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
20: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: τριγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfwash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρια λατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip Scone 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale ή 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
18: Ο Βουκαϊμένε νεραγλή, Καϊμένε νεραγλή.
16: Μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας κουστάρος πώς μπορεί τον κόσμο να γυρίζει, να ψάχνει αυτή και ο

Σάββατο για σεμί μου στη Ντουρλωτή ευρέθηκα σε ένα καλό καζάνι. Έλα, έλα σε ένα καλό καζάνι, τι είναι, τι άντρας μερακλής αυτός που το κάνει.

0: μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
17: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
18: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
17: Ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
18: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
17: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
18: Να ηθώ πως ήταν ο δουλειά.
17: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μα πάψει να μου κάνει
1: η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
15: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ρούχα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.
0: Αυτό

0: Πρωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως και ανάψη αδεσάμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο, ένα φεγγάρι και έτσι δυο, μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ερωτόκριτος.
19: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
18: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Έλα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο λιόγερμα του ονείρου μου αρχίζει το εδικό σου. Ζήστο, ζήστο και με τη σκέψη μου θα είμαι στο πλευρό σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα γκλαδί βασιλικό βάνος αφήστε αυτή μου, γιατί την ίδια μυρωδιά βγάνεις εσύ.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
11: Να ηθώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρασε. Μοίρασε από τη λάμψη σου σε ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως. Φως αξίζουνε, ήλια μου, να χαρούνε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatife των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatife, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatife. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatife. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου,
4: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Γελώ, μα μες στο γέλιο μου κρύβω μεγάλο πόνο. Με λέει ο κόσμος ευτυχή, μα εγώ κατέχω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όταν βραδιάζει, βραδιάζει έρχεται στα μάτια μου η γαλήνη, να κοιμηθώ και στο όνειρο ό,τι πόθο να γίνει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
6: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει, Θε μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Μίλε μου με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η συστηματική έρευνα του Ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
11: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
10: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
11: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
10: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
11: Μπελέντο, από τον Ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip Scone 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
10: Τα ακρεοπολία Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Α. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
13: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούνε.
11: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
15: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
14: Ερωτόκριτος.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: φορές καλιάν.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
1: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά.

0: Μόνο κριτικά.
1: Και ακριβώς χαιρετώσε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώσε. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
8: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
13: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
13: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
13: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Για πάμε. Έλα.
3: Άσπρα πουλιά.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: αγαπά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κρητικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέτρα δεν ανθούνε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Η τελευταία εκπομπή του μηνός, 29 του Ιούνιου 26. Ζωντανά και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Ελασίδη. Και απόψε οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, οι δύο αγαπημένες συγκρίνοντας στην παρέα από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

0: Και πάμε να ακούσουμε την καλή μας φίλη, την Τόνια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Τόνια, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, με υγεία να περάσουμε.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι.
0: Έχουμε και πολλές γιορτές σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, σε όλες.
1: Βέβαια. Στον Παύλο, στον Πέτρο, βέβαια.
0: Και αύριο, βέβαια, Αποστολή, Απόστολος και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Πάμε να πω να αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως.
1: Σε σένα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θέλω γεράσιμο Μαρινάκι Χανιώτικο σε Γιάννη.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα να πέρασε.
1: Η στίχη είναι του Σπύρου του Πανηγυράκη, του καλού φίλου.
0: Και μοναδικού στο είδος του. Σε ευχαριστώ
1: μοναδικού
0: πάρα πολύ.
1: Μοναδικού στο είδος, βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα να περάσουμε. Και συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Μιχάλη Τζουγανάκης, Φωτιά μου, Φωτιά μου. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα, Μανώλη Λεκάκη, Γιώργο Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ευτυχή από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα. Χρόνια πολλά σε ένα Πέτρο που γιορτάζει, ξαδερφό μου. Πάντα λέμε κριτικό ραμανά σε καλά. Καλή εβδομάδα.

Μιχάλη Τζουγανάκη στα πρώτα 11 λεπτά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή φίλη Τασία από τη Βρίστα από Κόρνα. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Νεκτάρε. Στο Ρέθρινα έχει επιλέξει Γιώργο Μανογιούδη. Ήταν μια στιγμή σε απόφαση.

0: Έχει ζεστάνει για τα καλά, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 29 Ιουνίου, φάγαμε και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Υγεία και χαρά. Όταν έχουμε την υγεία μας, όταν έχουμε ηρεμία και καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας, όταν κάνουμε και την παρέα μας εδώ στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκριτο, τότε θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίχο.
1: Μια στιγμής

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Κάνουμε την παρέα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το δικαιούμαστε. Άλλωστε, όταν σήμερα τρέχουμε και μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα, να βρεθούμε να κάνουμε την παρέα μας, σημαντικό είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία που τόσο πολύ λείπει στις μέρες μας, και ένα μέσο είναι και το ραδιόφωνο που μας δίνει τη δυνατότητα και ο Ρωτόκατος και το Κρητικό Ράμα να επικοινωνούμε και να κάνουμε την παρέα μας και να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν, και είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι ότι θα είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε τα τελευταία της λεφτά. 29 πλέον ο Ιούνις, η τελευταία εκπομπή του μηνός. Να πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παυλίκος, ο Πετράκης. Χρόνια πολλά και καλά, να χαίρεστε τα ονοματάκια σας και του χρόνου με υγεία να είμαστε εδώ να σας ευχηθούμε. Και μιας και αύριο δεν έχουμε εκπομπή, προκαταβολικά να πω ότι αύριο γιορτάζει ο Αποστόλης, ο Τόλης, ο Μελίτων, η Αποστολία, η Λία, η Πολίνα. Χρόνια πολλά και για σας, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Φρέσκο φρέσκο τραγούδι, τα Καλάμια, Σταυρακάκης Μανολάκης. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε και απόψε εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα στο Ροστελή στη Λοχριά. Αφιερώνω για όλη τη ραδιοπαρέα μου και ιδιαίτερα λέει στο Σπιθούρι το φίλο μου.

Καλησπέρα και στο Γιώργη από το Καστέλι, έρχομαι στα Χανιά, είμαι στην Εθνική Οδό. Πάρα πολύ κίνηση βέβαια. Καλό είναι γιατί είχαμε και τα απρόοπτα χθες στην ταλαιπωρία του κόσμου εδώ στο ύψος των Μουρνιών. Καλό είναι και οι άνθρωποι που κατασκευάζουν εκεί το δρόμο να προειδοποιούν τον κόσμο, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μην χάσουν την πτήση τους. Γενικά ήταν μια πολύ ταλαιπωρία χθες, 2-3 ώρες εκεί. Καλό να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση.

Καλησπέρα και στο Γιώργη από το Καστέλι, έρχομαι στα Χανιά, είμαι στην Εθνική Οδό. Πάρα πολύ κίνηση βέβαια. Καλό είναι γιατί είχαμε και τα απρόοπτα χθες στην ταλαιπωρία του κόσμου εδώ στο ύψος των Μουρνιών. Καλό είναι και οι άνθρωποι που κατασκευάζουν εκεί το δρόμο να προειδοποιούν τον κόσμο, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μην χάσουν την πτήση τους. Γενικά ήταν μια πολύ ταλαιπωρία χθες, 2-3 ώρες εκεί. Καλό να υπάρχει.

καλό είναι γιατί είχαμε και τα απρόπτα χθες στην ταλαιπωρία του κόσμου εδώ στο ύψος των Μουρνιών. Καλό είναι και οι άνθρωποι που κατασκευάζουν εκεί το δρόμο να προειδοποιούν τον κόσμο γιατί δεν φταίνε σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μην χάσουν την πτήση τους. Γενικά ήταν μια πολύ ταλαιπωρία χθες, 2-3 ώρες εκεί. Καλό να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση. Αυτό ισχύει για όλη την Κρήτη, για όλο το εθνικό δίκτυο, γιατί κάπου γίνεται σε κάθε σημείο κάποια έργα, κάποιες βελτιώσεις. Αναγκαία βέβαια, αλλά να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και ιδιαίτερα αυτός που ταξιδεύει.

Καλησπέρα και στην κυρία Αθηνά εδώ στα Χανιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλους που ακούνε Κριτικό Ράμο και Ερωτόκριτο και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στην όμορφη οικογένειά της και για όλους που ακούνε την εκπομπή. Ευχαριστώ. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι. Για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κριτικό Ράμο την ευχαριστώ.

Τα καλά, μια φρέσκο τραγούδι. Καλοτάξιδο, Βασίλη Σταυρακάκη, Γιώργη Μανολάκη. Οδεύοντα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμεί το ψωμί μα. Και γι' αυτό το βράδυ τη Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, μια καλησπέρα μα στέλνει και ο Ευτύχη Καθοδόν. Έρχομαι από την Παγιόχωρα για τα Χανιά, συντονισμένο στο κριτικό ράμα, μέχρι να φτάσω λέει στο σπίτι. Καλή επιστροφή. Να σε καλά, φίλε μου, καλή εβδομάδα, καλή διαδρομή. Γιώργη Μαγκελάκη. Για την παρέα του Νίκου που μας ακούει στη χώρα των Σφακιών. Καλησπέρα μας στέλνει και ο Βαλάντης, αφιερώνει στον πατέρα του, στην αδερφή του, στον γαμπρό του και για όλους που ακούνε κριτικό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πούνε του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα στη Μαριάννα Καθαδόνη και εκείνη εδώ στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, να είμαστε καλά. Προκαταβολικά λέει καλό μήνα επίσης, να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και όπως λέει και ο Οδυσσέας ο Ηλίτης, ο αξέχαστος Ηλίτης, να χαίρεσαι λέει τρία πράγματα στη ζωή σου. Την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Καλησπέρα, Ασπασία. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, Κωνσταντίνε. Και από το Μανώλη ιδιαίτερα. Και σε όλο το καλό σου ακροατήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Στην κυρία Ελένη, στον κύριο Δημήτρη που τον εχάσαμε, τη ρούλα μας. Την αγαπημένη Ρούλα, μια όμορφη καλησπέρα σου στέλνω και να πω στη Ρούλα Κώστα να σουνε φως μου για σεμί και εγώ να μου νευρίσει και οι δυο μαζί θα κάναμε τον κόσμο να μυρίσει. Με την αγάπη μου Ρούλα, πολλά πολλά φιλάκια. Ένα Αναστάση Μπούχλη για όλους, για τον κύριο Νεκτάριο, για το Σωμαροστελή και το Μανώλη μου.
0: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα και στον Γιώργη από τον Ομαλό, λέει, κατεβαίνω συντονισμένος στο Κρητικόραμα. Αγροτικές εργασίες, λέει, κουρασμένος, αλλά μας κάνεις, λέει, την καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση.

Αντώνης Κουκλινός, μια λέξη να μου πεις. Καλησπέρα, μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από το Βορρά. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Χρυσό δέντρο. Μανώλης Μπομπολάκης από τους κορυφαίους και Σαμίτες Βιολάτες.

Καλησπέρα και στον Γιώργη από τον Αποκόρνο της Καλύβας. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και προκαταβολικά λέει καλό μήνα να σε καλά φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σώμαρο στέλνει εκεί στη Λεωχριά. Από τον αείμνηστο Θανάση Κορδολέο. Αγαπημένα τραγούδια και παγιά και καινούρια. Σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα, είναι πως την αγάπη. Θανάσης Κορδαλός, ένας καινούριος άνεμος έφερε πιο κοντά μου. Κρητικό ράμα από τα Χανιά, ζωντανά μας ακούτε 93,8. Ζωντανά και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν και αυτό το βράδυ ζωντανά μας ακούτε τελευταία εκπομπή του μηνός 29 του Ιούνιου του 26. 28-210-40-141 ένα τρόπο επικοινωνίας ο παραδοσιακός και ο λίγο πιο σύγχρονος στο κινητό ανακύρας. Γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε απλή χρέωση μηνύματος στο 69-31-50-12-34 και απόψε μέσα από την εκπομπή και την παρέα που κάνουμε θα μεταφέρουμε την αγάπη σας στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής σας ή στα πιο αγαπημένα. Η Ρούλα Μπουχλία Γκανά, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Εύα για τις μαντινάδες και τα μηνύματα. Είναι ο σκληρός, είναι ο Αναστάσης ο Μπουχλής.

0: πόνι.
1: Μια καλησπέρα σε δύο αγαπημένα φιλαράκια καθοδόν από το Έλος, από την Κίσαμο για τα Χανιά. Για τον Αντώνη και για τον Κωστή. Καλησπέρα παρέα. Καλή διαδρομή, καλή επιστροφή.

0: Και πάμε από τα Χανιά Νότια στο αγαπημένο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο και στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και
0: τι, Κώστα. Τι λέει το Τιμπάκι, ζέστη λίγο λίγο.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα για την Πέννη.
0: Ναι, προκαταβολικά καλό μήνα. Ναι. Να είμαστε καλά, τα πούμε την Τετάρτη.
1: Καλησπέριζω την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Νίκη, την κυρία Εθιμία, τη Μαρίκα, τα Σκολιδάκια και όσους ακούνε ερετόγραφο
0: και κριτικόραμα.
1: Και ιδία... βάλει ένα τραγούδι, όποιος έφεσαι, το χαρίζω σε όλες τις Λενάδες και όλους που ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
1: Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Την αγάπη μου στο όμορφο Τιμπάκι.
2: Σαν το κομπέλι κλαίω. Σαν το κομπέλι κλαίω.
0: Και ομολογώ ότι μου αρέσει η διαδρομή από τα Χανιά σπίλι Τιμπάκι. Είναι λίγο περίεργη η διαδρομή, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου. Και να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους που μας ακούνε καθόδον. Καινούριο τραγούδι, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Μου λείπει ο πατέρας μου.

Μανώλης Κονταρός. Μου λείπει ο πατέρας μου και είναι γνωστή η αγάπη και η αδυναμία του Μανώλη Κονταρού στον αξέχαστο πατέρα του Κονταρογιάννη. Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια λίγο πριν τις 10 συντονισμένες στα Χανιά, στο Κρητικό Ρα με 93,8. Ζωντανά μας ακούτε με αναμετάδοση σε όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιωθείο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα στο Δραπανιά εδώ στον Νίκο. Καλησπέρα στο Γιώργη που μας ακούει στην Ιερά Πέτρα. Αντώνης Μαρτσάκης και για την παρέα του Μανώλη στο Καστέλι Κισάμου. Ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας, θωρώ δικούς μου και χαίρομαι. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή για όλους που ακούνε Κρητικόρα μας στην Κομωτινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Αντώνης Μαρτσάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσει κανείς, μα κανείς από τη θέση του. Και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στην παρέα μας.

0: 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα από 5η 20.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Στα Χανιά εργαζόμενος, κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.

Καλησπέρα και στην παρέα του Μανώλη στο Φραγκοκάστρο. Στα Σφακιά, καλησπέρα παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή μας φίλη Αλέκα εδώ από τα Χανιά. Αφιερώνω, λέει, στις συμμαθήτριές μου, στους συμμαθητές μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στο Βαγγέλη από Άδελε, στο ιστορικό Άδελε 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Ο Βαγγέλης, ο καλός φίλος, έχει επιλέξει Δημήτρη Κουνάλη. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα. Καλησπέρα και στην παρέα του Γιώργη που είναι εργαζόμενος εδώ στο αεροδρόμιο Γιάννη Δασκαλογιάννη, στο Ακροτήρι, στα Χανιά. Καλή δύναμη, παιδιά, σε όλα τα παιδιά στο αεροδρόμιο.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε μια αγαπημένη φίλη, την Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία, καλή εβδομάδα. Να πω ότι η Αμαλία είναι και χρυσοχέρα, κάνει καταπληκτικά καλιτσούνια. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Και όχι μόνο. Να και εσύ να είσαι καλά.
1: Τώρα φτιάχνω αγκούς με ντολμάδες.
0: Θα έχεις τύψεις. Μας άνοιξε την όρεξη. Καλοφάγωτα.
1: Πήρα να είστε καλά. Πήρα να σας πω μια καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου. Αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο και στην παρέα μου που είχαν πάει σε Αγίους Αποστόλους.
0: Μια χαρά. Ναι, είναι η παραμονή. Αύριο είναι γιορτάζει το εκκλησάκι εκεί στους Αγίους Αποστόλους. Να πάμε όλοι να ανάψουμε ένα κεράκι. Είναι η ελπίδα μας στο Θεό.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Να είναι καλά όλο το ακροατήριο και εσείς και καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλοφάγωτη Ανθή. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και απόψε. Συντονισμένοι στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στο Νερωτόκρητο, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας από το Καστήλ Εποντικήσω μέχρι τη Σιτία. Κάνουμε την παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Μινά που μας ακούει στην Παιδευή εκεί, στην πόλη του Ηρακλείου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Στέλλα εδώ στα Χανιά, από το Νότο, από την Παλιόχρα, λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Νίκος Γωνιανάκης, έλα, έλα Βασιλικάκι μου.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο και πάλι στο ένα καλό φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας.
1: Επίσης σε όλο το ακροατήριο και θέλω να μου βάλει ένα τραγούδι του Πιθαρούλη, τα γενέθλια.
0: Του Πιθαρούλη. Τα γενέθλια.
1: Ναι, γιατί γιορτάζει τα χαρένια.
0: Α, χρόνια πολλά εκ μέρους μου πέστης.
1: Ναι.
0: Να τα κατοστήσει. Πάντα χαρές. Ναι,
1: στέρνες, μονοφάτσες.
0: Στέρνες, μονοφάτσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και εγώ. Να έχουμε την υγεία μας. Και χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, επέτειο.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Σε όλο τον κόσμο. Την υγεία μας να έχουμε. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σε ευχαριστώ. Ναι. Καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά στη Ζαχαρένια.
1: Καλό μήνα για
0: μεθαύριο. Βέβαια. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την Τετάρτη. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

0: Και από την Κρήτη μας πάμε να ταξιδεύουμε αρκετά μακριά και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα, γιατί είναι μεσημέρι τώρα και δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, εσείς, ναι, απόγευμα.
0: Απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία και χαρά.
1: Καλά να είσαστε όλοι.
0: Και εσείς να είσαστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε και απόψε.
1: Τώρα φεύγουν πολλοί για την Ελλάδα από εδώ και ζηλεύω κι εγώ που δεν μπορώ να έρθω.
0: Α, φέτος δεν κάνουμε διακοπές. Εύχομαι να...
1: Δεν μπορώ, είναι εξαιτίας του συζύγου μου, δεν είναι και τόσο καλά για να ταξιδέψει.
0: Περαστικά εύχομαι και ο Θεός να του δώσει δύναμη να τα καταφέρετε κάποια στιγμή.
1: Αλλά είμαστε πριν 2-3 χρόνια τώρα, φέτος και πέρυσι δεν μπορούσαμε και...
0: Εύχομαι τα καλύτερα πάντως και σύντομα να σας δούμε στην πατρίδα και να γνωριστούμε και εδώ στο κρατικό όραμα.
1: Ναι, να είστε καλά και χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο.
0: Τι λέει ο καιρός στη Νέα Υόρκη, καλοκαιρινός?
1: Ναι, καλά είναι. Ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Πολύ κρύο, τι λέω τώρα, πολύ κρύο. Καλοκαίρι έχουμε. Ναι, κάνει και το βράδυ, έχει κάνει λίγο ψύχρα, αλλά την ημέρα έχουμε ζέστη. Ναι.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Η Ευρώπη λέει τσέζεται από
0: ναι, η Ευρώπη πώς. Βέβαια είναι ασυνήθιστες. Είναι αυτό που έχουν καταστρέψει το κλίμα δυστυχώς. Αυτά τα παράδοξα τα βλέπουμε. Μπορεί να βλέπουμε χιόνια τον Αύγουστο εδώ.
1: Με την άσπρη γραμμή αυτά τα κάνουν όλα.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος διάλυσε τον άνθρωπο δυστυχώς. Ισχυρή της γης. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, σε όλο το ακροατήριο ένα τραγούδι, ό,τι.
0: Θέλετε κάτι ιδιαίτερο? Σας ευχαριστώ κύριε Ελένη. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά όλοι.
0: Για όλους τους ξενιτεμένους μας, βλέπω και Νορβηγία, βλέπω και Αυστραλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξενιτεμένα μας αδέρφια και η Τόνια μας από το Ηράκλειο. Έχει επιλέξει ένα χανιώτικο Σεριάνι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και ένα μήνυμα που μας ήρθε και απόψε από τη Γερμανία, από τον Μάρκο. Λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα με υγεία σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Κριτικοράματος. Χαιρετισμούς από την κολονία Μάρκο. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε.

Και ένα μήνυμα που μας ήρθε και απόψε από τη Γερμανία, από τον Μάρκο. Λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα με υγεία σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Κρητικοράματος. Χαιρετισμούς από την κολονία Μάρκο.

Και ένα μήνυμα που μας ήρθε και απόψε από τη Γερμανία, από τον Μάρκο. Λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα με υγεία σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Κριτικοράματος. Χαιρετισμούς από την Κολονία, Μάρκο. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλή εβδομάδα. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Ξεντεμένα

Γεράσος Μαρινάκης, 24 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα. Κώστας Γκουβεράκης στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και στα ορθά νυχταυτάκια σας μέχρι τις 11, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 9:30 το βράδυ κάνουμε την παρέα μας από το Κρητικό Ράμα στα Χανιά και από τον Ερωτόκρητο 87,9 στο Ηράκλειο Κωνσταλασσίδη. Δεν ξεχνάμε αύριο και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Είναι αυτό που λέμε και η καλή μέρα που το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό φροντίζει ο Μανώλης ο Λεκάκης, είναι μοναδικός στο είδος του. Να είστε συντονισμένοι και στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκρητο για να πάει καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο Βασίλης Καθοδόν, εκεί Φόδελε, από ό,τι μου γράφει στο μήνυμά του στο Ηράκλειο. Πηγαίνει παλιόχωρα, δύσκολη διαδρομή. Καλή διαδρομή, φίλε μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κώστας Μουντάκης, κάνε με κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί είμαι εγώ. Τα παπούτσια που φορώ εις του τζαγκάρι τα χρωστώ.

Και μετά τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάμεσο για τις 10.30, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον αείμνηστο Μανώλη Κακλή. Ούτε να γεια σου δεν είχε το θάρρος για να μου πεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέτρα δεν ανθούνε.
6: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φυλακή.
1: Δικαίως το έχετε ξεχωρίσει και το έχετε αγαπήσει. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και στη φίλη της Ζαχαρένια που έχει τα γενέθλια στο Ηράκλειο να τα εκατοστήσεις, πολύχρονη, πάντα χαρές. Και για όλο τον κόσμο που σήμερα έχουν γενέθλια, κάποιοι έχουν επέτειο, μόνο χαρές, υγεία και χαρά, όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε. Βαγγέλης Πιθαρούλης, χρόνια πολλά και καλά, ευρε παιδιά.

0: χρόνια.
1: Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, να έχετε την υγεία σας και του χρόνου. Να βρισκόμαστε εδώ να σας ευχηθούμε και να περάσετε καταπληκτικά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για εσάς που έχετε γενέθλια, επέτειο, αλλά που γιορτάζετε και την ονομαστική σας εορτή. Για την παρέα εδώ στα Χανιά, στο κέντρο που έχει επιλέξει τα Γιουμπικιάκη, φιλί φιλί.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά λίγο που σας αποχαιρετήσω, τον ήμουν στο Κρητικό Όραμα, είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Εμείς να πω ότι θα συνεχίσουμε κανονικά τις εκπομπές πρώτο ο Θεός όλο το καλοκαίρι. Θα κάνουμε την παρέα μας όλο το καλοκαίρι κανονικά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και εμείς ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που έχει πριν 7 ώρες το ανέβασε ο Αντώνης ο Μαρτσάκης. Απισομερίτικος Νάξου Αντώνης, Μιχάλης και Κατερίνα Μαρτσάκη.

Από ισομερίτικος λοιπόν Νάξου, Αντώνης, Μιχάλης και Κατερίνα Μαρτζάκη, και εμείς ταξιδεύουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και στο τελευταίο μέρος και της απόψινης εκπομπής. Έχετε επιλέξει καλησπέρα στο Ρέθυμνο εκεί στην Παγιά Πόλη, στον Άγνωστο, στα ταξί, στο Γιώργη, Γιώργης Φασουλάς, Φασουλάς Καλέργης. Αφού περνάς, γιατί

Αφού περνάς, γιατί περνάς, Φασουλάς Καλλιέργη, συντονισμένη στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκητος 87,9. Μια καλησπέρα να πούμε και στο Λευτέρι. Εδώ στα Χανιά μας ακούει. Έχει επιλέξει Δημήτρη Παπαδάκη για την παρέλη που ακούει. Καλή εκπομπή, λέει, και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά στον Παύλο που είναι στο σπίτι του Παύλου. Χρόνια πολλά και στο αίτιο, στον άνθρωπο που γιορτάζει. Ανεκλητός ο λέει του πιωτού. Δημήτρης Παπαδάκης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Μόναχο της Γερμανίας ο Ανδρέας, καταγωγή από το Ρέθυμνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυμά του και τα καλά του λόγια. Να σε καλά, καλέ μου φίλε, ξεντεμένα μας παιδιά. Δημήτρης Παπαδάκης, αν εγκλητώσω του πιωτού.

Λυπάμαι για κάποια τραγούδια που βάσει χρόνου δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Τα σημειώνω για την επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε την παρέα μας. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτη του μηνός, θα κάνουμε την παρέμβαση να πούμε και ευχές για να πάει καλά και ο μήνας. Εσείς νύχτα και μέρα συντονισμένοι στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Αύριο είπαμε, λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα Μανώλης Λεκάκης. Είναι ο άνθρωπος που είναι ειδικός για να μας φτιάχνει την ημέρα. Για εμάς τους υπόλοιπους που ακολουθούμε ιδιαίτερα στις εκπομπές μας, αλλά γενικότερα όλη τη ραδιοπαρέα μας. Από τον Κώστα Γουβεράκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και το φινάλι με Γιώργη Βογιατζή. Εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Μη με αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Παιγνιδαρίζει ο έρωτας σαν το μικιό κοπέλι, μα είναι τα παιγνίδια του το τόξο με
0: η
1: τα βέλη.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κερίτσε ελπίδα σησούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες, αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκλητος 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρα εσύ μου το έδωκες καιρό το πεπρωμένο. Γιατί ό,τι θέλω και αγαπώ το έχεις.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχουν των αστεριών το φως, όπου ποτέ δεν σβήνει. Κι είναι αυτός ο φάρος μου, κι η λάμψη του είναι εκείνη.
0: Ματινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

Πάρε με έχω εγώ παράπονο μητσό σε κανένα. Μόνο κερά μου μόνο, μόνο εις τη δολοφόνησα η κοιμάνα που σε γέλα.

Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτη.

0: Κεροτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γρικό. Και λένε στις επιλογές το φάρμακο ένα. Ο χρόνος που δεν πρόλαβε να έρθει ποτέ.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χειμωνιά μου. Ερωτόκριτος.
1: Αυτή του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε, μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.

0: από νιάρι θε. Θε σύστηψε, φτυχή ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.
1: Ερωτόκριτος.
3: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά απ' το Θεό τον
0: Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέμει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρλωτό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον

0: γραμμή το βάνι.
1: 87,9. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Του αετού το πέταγμα, απ' τ' άλλα ξεχωρίζει, γιατί στ' ανέμους πάντοτε κοντράρει και ζυγίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Του έρωτα δεν μπόρεσα να αντισταθώ ποτέ μου, γιατί σκληρός αντίπαλος πως είναι φαίνεται μου.
2: Χανιώτη, Χανιώτη.

0: ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάθε ξημέρωμα που ρθεί τις ελπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρηνεί νεκρό και ξεφαντώνει.